λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις

Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Παρασκευή για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα, πως νύχτωσα αφού

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Συνέγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει. Μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκυριακό. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάσα Ραχτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ-Μαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα και ανταλλάξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρόμιου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψεύδεις αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ, που ενέπλεξε τη χώρα στην σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σιφά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτησή του επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κύριος Μητσοτάκης. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χαλκής. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Πρόκειται, πάρε χαμπάρι το μήνυμα. Στα νησιά είμαστε, έτσι δεν είμαστε εδώ. Τύπης είμαστε εδώ. Επί της ουσίας τώρα μπήκε και ο μήνας. Άι, βρέστε μας, άι, ψάξτε μας. Που είμαστε στην Ικαρία τώρα, στον Ικαριώτικο Γυρενότη μας. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και ορχιστρικό, μια χαρά πάει. Εκεί είναι που ζουν 350 χρόνια. Σοβαρά. Κάτι είχα διαβάσει προσφάτως για την, γιατί λέει καταφέρνουν οι Ικαριώτες. Αλλά θα μου πεις, θες να ζήσεις ψάλλει 100 τόσα χρόνια. Ξέρω εγώ, γλυκιά η ζωή, αδέρφια. Γλυκιά η ζωή. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 35 χθες τυπήσαμε. Από ό,τι βλέπω στα στοιχεία που δίνει το Μετεό, 35 και 2 λέει στον Τύρναβο, δένδρα Τυρνάβου, ίδια θερμοκρασία και στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας. Αυλίδα 34 και 6. Εντάξει, καλά, σε καλό δρόμο είμαστε, δεν μπορώ να πω. Αλλά όπως λέει και η κυρία Σούζη, τα ακούσατε νωρίτερα, μπορεί και να ρίξει καμιά μπόρα σήμερα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία τώρα της αστάθειας? Μας κυνηγάει η αστάθεια από πίσω. Άιντε να δούμε τι θα δούμε. Επέστρεψε μετά από 18,5 χρόνια ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Από ό,τι κατάλαβα, είχε στήσει σκηνή σε παραλία. Δεν έφυγε από εκεί με τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ό,τι θέλετε, 210-48-00-170-174. Θυμίζω σήμερα έχουμε ρίζο. Άρα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της σελίδας μας skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, κάνετε τα δέοντα. Όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για να τα θέσουμε υπόψη του κυρίου Ρίζου εκεί στις 8 παρά 4. Από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, δόξα το μεγάλο δύναμο, πάλι επικαιρότητα πολύ πλούσια σήμερα. Πράγματα και θάματα. Διαβάζω διάφορα εδώ πέρα και με την Τουρκία και τα F-35 κλπ. Αλλά το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Λέει, τα είπε ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο λέει θα είναι, από ό,τι κατάλαβα, διαβάζω διάφορα αμερικανικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μαζί λέει με τον αντιπρόεδρο, τον Βάνς, θα είναι το επόμενο δίδυμο, λέει, των Ρεπουμπλικανών ή τέλος πάντων των Τραμπικών για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τώρα σιγά σιγά φτάνουμε στα μέσα της θητείας, βέβαια, τον Νοέμβριο είχαμε τώρα και τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα κομμάτι τα οποία γίνανε χθες. Ετοιμάζονται οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί εντωμεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, επανέρχεται, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, για τους δασμούς. Διότι δεν πέτυχε, λέει. Α, δεν πέτυχε. Και το σκέφτεται, λέει, πολύ σοβαρά να ξαναβάλει, λέει, τα πράγματα σε μία τάξη όσον αφορά το θέμα το συγκεκριμένο. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα είναι δύο, λέει, από τις χώρες, δύο χώρες, περιοχές τέλος πάντων, που τα ξαναμετράει, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, και δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Άρα, παλιά μου τέχνη, κόσκινο. Ξανά μανά συζήτηση για τους δασμούς. Αλλά θα μου πεις, αυτά θα έρθουν όταν πρέπει. Κατά τα άλλα, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι μετά από 16 χρόνια, λέει, τελειώσαμε με αυτή την ιστορία, Πω πω, και σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια, αυτά τα περίφημα 16 χρόνια τα οποία περάσαμε. Το τέλος, λέει, κάθε επιτήρησης για τη χώρα, ανακοίνωση η Κομισιόν. Άκουσα εκεί τον, πώς το λένε αυτός, από πού είναι, κάπου εκεί είναι, από τις Βαλτικές χώρες, μόνιμος εκεί αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Καθώς η Ελλάδα, λέει, τίθεται εκτός λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τι είπε, έκανε και μια ανάρτηση, λέει ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης 16 χρόνια. Σκεφτόμουν, λοιπόν, το πρωί που κατέβαινα, φίλοι ακροατές, δηλαδή ένα παιδί το οποίο σήμερα είναι 19, δηλαδή ήταν 3 ετών όταν εκδηλώθηκε η κρίση, το 10. Τυπικά η κρίση δεν ξεκίνησε το 10, ξεκίνησε νωρίτερα. Αλλά εντάξει, τυπικά ήταν το Καστελόριζο εκεί που μας οριοθέτησε, Δούνου του και τα σχετικά. Σήμερα, λοιπόν, το παιδί αυτό, αγόρι κορίτσι, είναι 19 χρονών. Αυτό, λοιπόν, αυτή η γενιά έζησε μέσα στην κρίση. Τι τραβήξαμε ως τόπος, σε αυτά τα 16 χρόνια. Θα μου πεις, τις έβγαζε πρωί-πρωί ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά μερικές φορές δεν είναι κακό να κοιτάμε και λίγο πίσω. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχουμε μνήμη εις βάθος. Τα ξεχνάμε γρήγορα. Δεν τα ξεχνάμε γρήγορα, τα ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Κατά τα άλλα, χθες, λύσεις, πανελλαδικές εξετάσεις, τα λέγαμε και το πρωί. Άντε να πέσουν βατά θέματα, λέει, κλπ. Διαβάζω σήμερα Απόστολο Λακασά, εξαιρετικό συνάδελφο και χρόνια έμπειρο στα ζητήματα της παιδείας. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του τα εξής. Χθες μαθηματικά, αρχαία ελληνικά και βιολογία. Το άριστα, δηλαδή οι βαθμολογίες πάνω από 18 και 19, θα είναι φέτος σχετικά, λέει, πιο δύσκολο συγκριτικά με πέρυσι. Οχ. Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος σχολιάζει, λέει, ότι τα θέματα ήταν αρκετά καλά και βατά για τους διαβασμένους. Ήταν πιο απαιτητικά από την περασμένη χρονιά και μάλιστα στο διδαγμένο οι απαντήσεις δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Και το πιο καλό τώρα, ακούσετε και το καλύτερο που διάβασα. Οι φιλόλογοι, λέει, που εξέτασαν, γράφει ο κύριος Λακασάς, προφορικά, λέει, τους υποψηφίους, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία που δεν μπορούν να γράψουν και δίνουν προφορικά. Νότι, άκου τώρα. Είχαν πάρει, λέει, και οδηγίες από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Έχουν δύο ενστάσεις. Πρόσεξε τώρα να δεις, φίλε ακροατή, το μπέρδεμα του μπερδέματος. Δύο ενστάσεις, λέει, επί των θεσινών θεμάτων. Η πρώτη, λέει, αφορά ερώτηση που παρέπεμπε σε σχόλιο του προηγούμενου διδακτικού βιβλίου, παρότι η πλειονότητα των φιλολόγων το αναφέρουν στους μαθητές. Η δεύτερη ένσταση αφορά την προτινόμενη απάντηση που δόθηκε, λέει, από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων σε υποερώτημα. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για την ερώτηση όρισε 4 ζητούμενα, ενώ, λέει, οι εξεταστές θεωρούν ότι η απάντηση ήταν επαρκής μόνο από τα 2, όχι από τα 4 που έπρεπε να απαντήσουν. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Και λέω, ρε παιδί μου, θα μου πεις και ποιος εσύ ο ειδικός, σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά να το πω κι εγώ, δεν βάρκεσαι, ας το πω. Άμα στο προφορικό δεν συμφωνούν με αυτές τις οδηγίες που δόθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων οι καθηγητές οι οποίοι προφορικά εξέτασαν τους μαθητές, στο γραπτό, εντάξει, θα μου πεις, είναι πιο εύκολο διότι τα γραπτά μένουν, δεν λέμε, ναι. Αλλά στο προφορικό τι κάνεις? Εδώ σε θέλω. Εν τω μεταξύ, πέρυσι, γιατί τα λέμε κάθε φορά με τον άνθρωπό μας, τον εκπαιδευτικό που τον πλέον είναι συνταξιούχος και λοιπά, αλλά με μεγάλη εμπειρία, κάτω από τη βάση πέρυσι στα μαθηματικά έγραψε το 60% των υποψηφίων, ενώ από 18 και πάνω μέχρι 20 συνολικά το 7%. Στη βιολογία από 0 μέχρι 10 30% κάτω από τη βάση, και στα αρχαία 48% κάτω από τη βάση. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν είμαστε? Ή βάζουν εξαιρετικά δύσκολα, ή τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ή ξέρω εγώ τι γίνεται. Κάτι άλλο υπάρχει, το οποίο εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και θα μου πεις, επαναλαμβάνω, γιατί σε έπιασε η πρεμούρα σήμερα για τις πανελλαδικές? Διότι, ρε παιδί μου, είναι μια ιδιόρυθμη δύσκολη διαδικασία, την οποία την έχουμε περάσει και εμείς με κάποιους τρόπους. Ενδεχομένως και τα παιδιά τα τωρινά. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, είχαμε και το περιστατικό με τα δύο κορίτσια εδώ στην Ηλιούπολη που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί, ξέρω εγώ, ζορίστηκαν, δεν ήθελαν, κουράστηκαν, ξεπέρασαν τα όρια τους, ψυχολογικό ήτανε. Αλλά όπως και να έχει, λέω, ρε παιδί μου, άιντε πάλι να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Να βοηθήσουμε τα παιδιά. Να τα συνδράμουμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ελπίζω στα καλύτερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανάργυρο, καλημέρα στο Δημήτρη που πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου, γειτόνισσα, είπαμε έτσι, στη γειτονιά μας. Στη δικιά μας γειτονιά, όχι στη δικιά σου, εσύ τελείωσες. Λοιπόν, καλημέρα Τάκη, τι 34, δεν κατάλαβα. Το 44, τι, είπα κάτι λάθος? Α, θερμοκρασίες. Όχι 44, 34 είπα, θα με τρελάνεις. Τι είπα, θερμοκρασίες, είπαμε. Πούντες, νάτες. Έλα, 35, 35 και 2. Και τώρα, επειδή λες για θερμοκρασίες, βλέπω στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Ψυχαλίζει στη Θεσσαλονίκη με 19 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, έχω τώρα εκεί έναν καινούριο φίλο που γνώρισα τώρα στην απουσία μου. Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα είναι χαρούμενος που είχαμε το Σπανούλι να πηγαίνει στον Άρη. Και έχει βάλει λέει και τους όρους και ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης της ομάδας λέει τους έκανε αποδεκτούς. Μάλιστα. Στο μπασκετάκι μουρμούρα ακούω. Εγώ δεν κατάλαβα και πολλά γιατί δεν είμαι και εντάξει, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Μουρμούρα ακούω γενικά για τον πρώτο τελικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Πήρε το προβάδισμα η ερυθρόλευκη ομάδα. Τώρα πάμε στην έδρα των Πλασίνων. Πότε τι, αύριο είναι ο επόμενος αγώνας, αύριο, Παρασκευή, αύριο, δεν είναι Παρασκευή. Παρασκευή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Παίζει και η εθνική, κάτι φιλικά, εν όψει και το Μουντιάλ. Α, τώρα που λέω Μουντιάλ. Παιδιά, είδα μια καταπληκτική διαφήμιση, Παύλα Στάση, εκεί στην πλατεία Μαβίλη. Έχει κάνει τη Στάση μια διαφημιστική εταιρεία, Τέρμα. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, Τέρμα. Με γκολπός και λοιπά. Πάρα πολύ έξυπνη. Α, εμείς. Όσο διαρκέσει, ρε παιδί μου, όσο την κρατήσουν. Γιατί εμείς είμαστε και λίγο ούνοι, δεν είμαστε και να την κρατήσουμε και πολύ πολύ. Πέρασα χθες και την είδα, ήταν ωραία. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. 21 βαθμούς βλέπω τώρα πρωί-πρωί στη Λίμνο. Άμα αρχίσαμε και με αέρα αρκετό βλέπω, 21 βαθμούς η Λάρισα, 20 ο Βόλος. Καλημέρα, Γιάννη Τζάιρλι. 14 η Φλόρινα, καλά, καλοκαίριασε. 22 η Πρέβεζα, 22 η Ζάκυνθος, αλλά 12 παρακαλώ πάρα πολύ η Τρίπολη. 12, 13 στην Καλαμάτα. Τι πάθατε, ρε Καλαματιανή, εκεί πέρα με το νέο έγκλημα. 21 βαθμούς βλέπω στην Πάρο και την Άξο, 19 στο Ηράκλειο, 19 στα Χανιά, 17 στη Γάβδο. Με καλές καιρικές συνθήκες, έτσι, δεν χρειάζεται. Λίγη συννεφιά και εδώ στο λεκανοπέδιο. Ξεκινάμε πρωί-πρωί με 20 βαθμούς στα ανατολικά προάστια. 21 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα στο Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο. 23 στα νότια προάστια. Γεια σου Σωτηράκο, καλημέρα. Ορθώς γράφει σήμερα για το δημογραφικό. Μπράβο Σωτηράκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Φίλος μου Σωτήρης σου Ξενάκη, συνάδελφος. Καλά, και ξέρεις πού το έχεις παρκάρει το αυτοκίνητο ρε Σωτήρη? Και έδειχνες 44. Κάτσε να πιάσουν και οι ζέστες και θα τα πούμε. Τώρα που λέω για ζέστες, να μην το ξεχάσω. Έβλεπα ένα χάρτη. Τώρα τον έχω κρατήσει εδώ πέρα στα. Το αν πει ο χάρτη και τι θα μα το πει το χάρτη. Έχει μεταφερθεί λέει παιδιά σκόνη, καταπληκτικό. Άμα θέλει το σύστημα να κάνει τα παιχνίδια του. Σκόνη λοιπόν από την Αφρική έχει ταξιδέψει και έχει φτάσει παρακαλώ πάρα πολύ στην Αμερική. Μεγάλα τμήματα λέει τη Καραϊβική πλήττονται λέει περισσότερο από το τελευταίο επεισόδιο. Ταξίδεψε όλο τον Ατλαντικό η σκόνη. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Α, εν τω μεταξύ, τώρα και κάτι άλλο. Έβλεπα μια ψηφοφορία που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Ξέρετε, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών είναι η πρώην Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Αυτή η πράσινη, πώς λέγεται αυτή η κυρία Τάδε, δεν θυμάμαι το όνομά της. Λοιπόν, η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ. Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Λοιπόν, απέτυχε παταγωδώς η Γερμανία, λέει. Να κερδίσει η έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχε τρεις αντιπάλους, Πορτογαλία, Αυστρία και Γερμανία. Βγήκε η Πορτογαλία, βγήκε η Αυστρία, όπου τη βλέπω την Μπέρμποκ και το μεταξύ είναι, δαγκώνεται από εδώ, δαγκώνεται από εκεί. Εν τω μεταξύ, οι Πορτογάλοι και οι Αυστριακοί καταχαρούμενοι για το γεγονός ότι πέτυχαν σε σχέση με τους Γερμανούς, τους οποίους θεωρούσαν φαβορί, λέει τελικά. Αλλά δεν υπάρχει φαβορί, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Σε πολύ καλό δρόμο είναι και οι Γερμανοί. Δεν έχουν ακόμα, έχουν ακόμα τα υπόλοιπα. Είδα και μια δήλωση που έκανε και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και στην Νέα Υόρκη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δεν προκύπτουν και πάρα πολύ εύκολα τα. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω. Βέβαια, είπε ο Γερμανός ότι εμείς τα καταλαβαίνουμε, λέει, ότι έχουμε να κάνουμε και με το Ισραήλ και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουμε με το Ισραήλ για τα ευνόητα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε, λέει, και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν με την Ουκρανία που εμείς οι Γερμανοί είμαστε σταθερά δίπλα τους. Οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα, αποθητή, καλημέρα. Χαιρετισμούς στη Σαντορίνη. Σωσό, καλημέρα. Δεν με έχει πάρει κανένα μήνυμα. Δεν μου έχει στείλει να μου πει τι έγινε το παιδί. Πώς πήγε στις πανελλαδικές. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα Μεσίνη. Καλώς τους. Λοιπόν, τι διαβάζω. Φοροαπαλλαγές. Αυτό το έχω διαβάσει 7-8 φορές. Να ξέρετε, έχω ρωτήσει κανένα 2 φορές. Μετά λέει από τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έρχεται λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος να πει λέει ότι πρέπει να τις ξανακοιτάξουμε τις φοροαπαλλαγές. Σήμερα στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, υπάρχουν λέει 1.200 φοροαπαλλαγές που το συνολικό κόστος αυτών των φοροαπαλλαγών ξεπερνούν ή φτάνουν, να το πω γενικότερα, τα 23 δισεκατομμύρια. Η Κομισιόν προτείνει λέει να θεσμοθετηθεί μόνιμος μηχανισμός αξιολόγησης ώστε να υπάρχει διαρκής έλεγχος κόστους και αποτελεσματικότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, οι φοροαπαλλαγές, Ψάλτη, άλλες περιόδους ήταν ένας τρόπος να ενισχυθούν συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας οικονομικά. Φόρος εισοδήματος λέει φυσικών προσώπων, οι φοροαπαλλαγές υπολογίζονται λέει σχεδόν στα 5 δισεκατομμύρια. Ακούστε να δείτε. ΦΠΑ λέει, το όφελος για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και καταναλωτές 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές έχουν υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που γλιτώνουν ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Τέλος, φοροαπαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων φτάνουν 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά και διαφημίσεις και τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι αντάρτες της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία διαχείρισης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Από ακούω και τον Γιώργο Νταλάρα, γιατί βλέπω και την προετοιμασία για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τον Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι και άλλοι σημαντικοί τραγουδιστές, καλλιτέχνες συμμετέχουν, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, και αναμένεται και άλλη μεγαλύτερη λίστα καλλιτεχνών, οι οποίοι θα συνδράμουν, θα συμμετάσχουν εκείνη τη Δευτέρα για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ετησίως το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να προκύψουν έσοδα τα οποία θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και για άλλες ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τον Σεπτέμβρη. Την προσπάθεια που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε χρόνια τώρα στο να βοηθήσουμε. Χθες είχαμε ακόμα μια πληγή που άνοιξε εκεί κάπου στα δυτικά προάστια, στον Ασπρόπυργο. Από λάστιχα, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ρώτησα να μάθω. Κάποια λέει κάποιοι και έκανε λάστιχα και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, τι γίνεται με τα. Βλέπω πάλι τα πλοία, τα παρακολουθώ, να ξέρετε. Τι είναι αυτή, η Λουίζα, λέει, εκεί πέρα περνάει στα δύσκολα μέρη, στα στενά του Ορμούζ. Έχει μια κινησούλα, ξαναλέω, την καταγράφει το σύστημα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της ιστορίας. Μακάρι να δοθεί μια ανάσα σε αυτή την διαδικασία, η οποία τους τρεις τελευταίους μήνες μας κάνει πολύ ανήσυχους, η αλήθεια είναι. Τι γίνεται με τον Brent? Το Brent υποχωρεί σήμερα, αλλά είναι ψηλά σχετικά, 96,8 η τιμή τώρα, με μια πτώση 1% εκεί στα χρηματιστήρια της Ανατολής που έχουν ξεκινήσει την πορεία τους. 95,1 είναι η τιμή για το αμερικανικό, το ελαφρύ. Και το φυσικό αέριο συνεχίζει πάντως να είναι ψηλά, είναι στα 48,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εντάξει, έχει πέσει από τα ψηλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει έρθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θυμίζω, Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, η τιμή ήταν γύρω στα 31 με 32 ευρώ, άρα υπάρχει μια διαφορά, αισθητή διαφορά. Επίσης, στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα τα χρηματιστήρια της Ανατολής, από ό,τι βλέπω, 1,60 κάτω το Τόκιο, 1,50 κάτω το Χονγκ Κονγκ, η Αυστραλία 1,28 κάτω και ο χρυσός είναι στα 4.492 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Επειδή πρωί-πρωί ορθώς κάνετε και με ρωτάτε τι γίνεται και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, τα της κίνησης πρωί-πρωί βλέπω δίνεται το παρόν. Σε καλό δρόμο είστε. Γεια σου Τάκη. Λοιπόν, πριν πάω όμως στον Τάκη, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Πώς θα ψάξω, λέει, το ικαριώτικο που ακούσαμε. Αν βάλετε ικαριώτικο θα σας βγάλει, και άμα βάλετε και ορχιστρικό θα σας βγάλει πολλά, υποψιάζομαι, αγαπητοί φίλοι. Είναι υπέροχο για όλες τις ώρες της μέρας μεταξύ μας. Λοιπόν, σήμερα, πριν πάω όμως στη δημοσκόπηση, γιατί θα έχει και άλλη δημοσκόπηση σήμερα, ρώτησα χθες φίλο κοινοβουλευτικό τι γίνεται με το χάρτη της Βουλής, πώς από τις εκλογές του 23 διαμορφώθηκε στο σήμερα, όπου καταρχήν να θυμίσω ότι δεν έχουμε 300, έχουμε 297. Διότι τρεις βουλευτές έχουν ήδη εκπέσει του βουλευτικού αξιώματος από το κόμμα των Σπαρτιατών. Λοιπόν,

0: Άλλαξε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει ξέρω εγώ πόσα κομμάτια, 7-8. Και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει στο έργο αυτό. Δύο κοινοβουλευτικές ομάδες διαλύθηκαν. Δεύτερο κόμμα τυπικά, γιατί ουσιαστικά δεν είναι, είναι ανεξάρτητη. Ο ΣΥΡΙΖΑ που αρχικά είχε 47 βουλευτές, έχασε την ιδιότητα αυτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από δύο διασπάσεις. Υποβιβάστηκε σε τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη και προσώρας έχει 24 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ από τρίτο κόμμα αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει μεν δύο απώλειες από τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαίδη, βουλευτή Λέσβου, και του Μουρχάν Μπαράν, βουλευτή Ξάνθης, αλλά με δύο μεταγραφές που έκανε από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Πέτρου Παπά και της κυρίας Ράνιας Θρασκιά, διατηρεί τον αριθμό 32 ως κοινοβουλευτική δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει δύο βουλευτές, τον Αντώνη Σαμαρά που διαγράφει και τον Μάριο Σαλμά, βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, και έχει 156. Αλόιβιτη δεν έχει μείνει ούτε και η Ελληνική Λύση, από 12 έχει μείνει με 11. Δύο απώλειες μετράει και η Νίκη, που από 10 έχει 8. Απώλειες και για την Πλεύση Ελευθερίας, που από 8 βουλευτές μετά τις αποχωρήσεις και διαγραφές έχει 5 βουλευτές. Οι Σπαρτιάτες, τα λέγαμε και νωρίτερα, είχαμε εκλογοδικείο κλπ. Ζητήματα. Η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που έσβησε είναι αυτή της Νέας Αριστεράς, που δημιουργήθηκε μετεκλογικά από 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον νέο αρχηγό που προέκυψε στο κόμμα, τον Στέφανο Κασελάκη. Με λίγα λόγια, μπουρίνια στη Βουλή, με όλη τη σημασία της λέξης. Δύο στοιχεία που θέλω να σας πω και για τα των δημοσκοπήσεων. Σας είπα καταρχήν ότι έρχεται και σήμερα κι άλλοι. Αυτό που με εντυπωσιάζει, και όχι τόσο πολύ τα νούμερα, δηλαδή το τι θα προκύψει αν σήμερα ή αύριο είχαμε κάλπες, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει και τίποτα, εννοώ από τα δύο καινούργια κόμματα, τα οποία όμως η αλήθεια είναι ότι πρώτη μπουκιά και κόκαλο που λέω κι εγώ. Δηλαδή ο Τσίπρας με την Ελλάς συμπαράταξη, όπως λέει και ένας συμμετέχων, γιατί του είπα κάτι για την Ελλάς και μου λέει τι Ελλάς, Ελλάς, δεν έχει Ελλάς, Ελλάς. Μου λέει συμπαράταξη. Καλά, ο τύπης. Λοιπόν, δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η κυρία Καριστιανού. Αλλά καθίστε να δούμε και προτάσεις που θα βάλουν πάνω στο τραπέζι. Γιατί καλός ο ενθουσιασμός και ο εντυπωσιασμός, αλλά αυτό που μετράει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι οι προτάσεις και οι θέσεις που θα πέσουν πάνω στο τραπέζι. Κάτι διάβασε για τα οικονομικά από το Ίδρυμα Τσίπρα του πρώην Πρωθυπουργού, κάτι άκουσα και από την, πώς τη λένε την εκπρόσωπο τύπου, είναι και δύσκολο το όνομά της, κάτσε να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, μέχρι να το βρω το όνομά της, να σας πω δυο στοιχεία που εμένα μου αρέσουν, από πού αντλούν δεξαμενές ψήφων τα νέα κόμματα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Κυρία Κουφονικολάκου, Θεόνη Κουφονικολάκου, δεν είναι και εύκολο το όνομα, το μάθουμε όμως. Λοιπόν, το κόμμα του Τσίπρα, η Ελλάς, εντάξει, κατά ένα μεγάλο κομμάτι από την αριστερά, έτσι. Περίπου λέει το 65% των υποστηρικτών του προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 33% έρχεται από τη Νέα Αριστερά. Έχει όμως εισρωές και από το Μέρα 25, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μικρότερο ποσοστό, 3%, το ΠΑΣΟΚ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9%, το Μέρα 25 10%. Η Ελπίδα, το κόμμα δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, αντλεί την εκλογική της δύναμη από τη Νίκη, 25,7, τη Φωνή Λογικής 25% και Ελληνική Λύση 13, Πλεύση Ελευθερίας 12 και ΣΥΡΙΖΑ 8, για να δείτε τώρα πως υπάρχει αυτό που λέμε, όχι απλώς κινητικότητα, αλλά εύκολη μετακίνηση, εύκολη εντός εισαγωγικών. Το ΚΚΕ 8%, το ΠΑΣΟΚ 3,8, η Νέα Δημοκρατία 3,4. Αυτό λέει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, τόσο προς την Ελπίδα όσο και προς το κόμμα του Τσίπρα, σε σύσκεψη, λέει, που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, άφησε ένα μηδίαμα ότι δεν θα επηρεάσουν τα δύο αυτά κόμματα σημαντικά. Βέβαια, αυτό θα το δούμε στην πορεία επί της ουσίας. Όπως επίσης, εκεί που δεν υπάρχει κανένα μηδίαμα είναι στο κόμμα που θα έρθει από τον Αντώνη Σαμαρά, διότι, λέει, ετοιμάζεται. Ήταν, θυμάστε που τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, του ενδεχομένως 29 Μαΐου, αλλά υπάρχει, λέει, προετοιμασία, συσκέψεις, συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού κλπ. Αυτά για τις δεξαμενές, ξαναλέω. Okay. Χθες τα στοιχεία της GPO... Όχι, δεν θα σας το πω αυτό, γιατί δεν έχει νόημα, γιατί επιμένω και εγώ να το λέω, δεν έχει να... Απλώς μου κάνει εντύπωση το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3%, που ουσιαστικά εξαφανίζεται από το εκλογικό χάρτη με την έλευση της Ελλάς. Του Αντώνη λέω. Άιντε, γιατί λογικό, ξέρετε που πάει το μυαλό μου. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, τα πάμε αυτά. Μην γελάς εσύ απέναντι. Κάτσε καλά. Λοιπόν, τώρα. Θα πάμε διαφημίσεις. Βέβαια, θα πάμε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, κουβεντιάσουμε λίγο για τα λειτουργικά. Γιατί άκουσα χθες το Ρούμπιο να λέει κάποια πράγματα για τα F-35, αλλά επειδή ακούω και διαβάζω προσεκτικά και τις δηλώσεις που κάνει ο αναβαθμισμένος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο Ρούμπιο είπε χθες ότι δεν υφίσταται, λέει, καμιά αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Βέβαια, ο Ρούμπιο είπε ότι αυτό ισχύει υπό το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα, και συνέθεσε το θέμα με την εγκατάλειψη των ρωσικών αντιαεροπορικών S-400 που έχει προμηθευτεί η Άγκυρα, αναφέροντας, λέει, ότι διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας και δεν εξαρτάται από την όποια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Γιατί όμως εγώ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο? Ή μπορεί να αλλάξει. Είναι δυνατόν να αλλάξει. Έτσι δεν είναι? Άρα, το ενδιαφέρον επίσης αυτόν που είπε ο κύριος Ρούμπιο είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για να ξεκαθαρίσει, λέει, κάποια πράγματα, αμάν, και επίσης θα μετέχει, λέει, και στη σύνοδο του G7 που είναι προγραμματισμένη να γίνει το καλοκαίρι στη Γαλλία. Για να δούμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι η αμερικανική πλευρά ξαναβλέπει, λέει, ξαναδιαβάζει την ιστορία των δασμών που δεν έχει πάει όπως θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και στο στόχαστρο είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ και καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com. Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 10 λεπτά πριν από τις 7. Πέμπτη σήμερα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε στις 8 παρατέταρτο προγραμματισμένο. Περιμένω τα ερωτήματά σας. Έχω κρατήσει κάποια από την περασμένη εβδομάδα που τα είπαμε και δεν προλάβαμε. Αλλά ό,τι θέλετε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Λοιπόν, ακούστε να, καταρχήν να πω καλημέρα στον Τάκη μου, το φίλο μου που λέει το καταπληκτικό. Μισό λεπτό, όχι το αυτό για τα κούτσουρα, ρε Σιτάκη. Εντάξει τώρα, μην τα. Λέει το εξής. Με αφορμή αυτό που σας έλεγα, ότι περάσανε 16 χρόνια, με αφορμή την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι τέλος πάντων έχουμε προσπεράσει κάποιους οικονομικούς υφάλους και είμαστε καλύτερα σε σχέση με την κρίση. Άρα 16 χρόνια, μάνι μάνι, και λέει ο Τάκης. Οι σημερινοί 17, 18, 19 μέσα στην κρίση έχουν περπατήσει. Και επίσης λέει ο δεύτερος γιος του που είναι 34 και αυτή η γενιά λέει δυσανασχετή. Τους στερήσαμε πράγματα που εμείς τα είχαμε στην ηλικία τους δεδομένα. Αλήθεια είναι αυτό. Ένα κομμάτι της κοινωνίας πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποιοι από αυτούς θυμίζω ότι έφυγαν κιόλας. Πέρασαν τα σύνορα για να βρουν κάτι άλλο. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή, καλημέρα και στη γιαγιά την Κατερίνα. Και ο Δημήτρης από την Αυστραλία. Ακούστε μήνυμα. Η κυβέρνηση, λέει, της Αυστραλίας μας επιστρέφει το 20% των τελών κυκλοφορίας. Αλλά η είδηση, λέει ο Δημήτρης, δεν είναι αυτή. Τη Δευτέρα, λέει, το βράδυ συμπλήρωσα την ηλεκτρονική αίτηση για την επιστροφή. Χθες το μεσημέρι, Τετάρτη, τα χρήματα, λέει, ήταν περασμένα στο λογαριασμό μου και για τα δύο αυτοκίνητα που έχω, λέει, στο όνομά μου. Πάτε σε εκλογές, Δημήτρη, τι γίνεται? Και γιατί 20% έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας? Ωραίο ακούγεται, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει. Αλλά εντυπωσιακό, γενικώς. Καλημέρα, κύριε Κιμιώνη. Λοιπόν, Αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει, κύριε Κιμιονή. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε αναφορικά με το τι θέλει, τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και την σχέση που θέλουν με την Τουρκία. Κατ' επανάληψη, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον κουμπάρο μας, τον Ταγίπ Ερντογάν. Ε? Είναι στο εμπαρόδο σήμερα, ξεκινάει ο Θαλασσόλικος. Ε? Θαλασσόλικος 26 με 125 πλοία, 60 αεροσκάφη και ελικόπτερα και 18.000 προσωπικό σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Θυμάμαι όταν ήμασταν στα ήσυχα, αυτές οι ασκήσεις, επειδή κόστιζαν κιόλας και είχαν και οικονομικά ζητήματα και οι Τούρκοι και εμείς, τις είχαμε αναστείλει. Ειδικά, ξαναλέω, τη θερινή περίοδο μην γίνει καμιά στραβή. Αλλά βλέπω ότι παρά, λέει, τους ήπιους τόνους που χρησιμοποίησε και η Αθήνα χθες στην ενημέρωση που έκανε, η εκπρόσωπος τύπου και η τουρκική πλευρά, διότι χθες, λέει, ο Ερτσιγές, ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, στα Ποσειδόνια ήταν πολύ ήπιος αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτά δεν γίνονται τυχαία. Οργανωμένα γίνονται αυτά, να τα ξέρετε. Αλλά για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Τι λέει η Σωσό? Α, μπράβο. Μπράβο και στα της έκθεσης και στα μαθηματικά. Μπράβο Σωσό, μπράβο στο παλικάρι. Αύριο, λέει, χημεία και μετά φυσική και τέλος. Άντε και μετά βουτιές στο βλαστάρι η Σωσό. Έχετε και ωραίες θάλασσες εκεί πέρα, μπράβο σας. Λοιπόν, λέω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει Τρίπολη. Λέω καλημέρα στην Έφη στη Σοφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, τον Ευγένιο στην Νίκαια και τον Μάστρο Ντίνο στο Γαρδίκι. Αλέξη, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Και όσον αφορά την κίνηση. Εντάξει τώρα τα κλασικά, αλλά βλέπω και μια ανάσχεση και στο ρεύμα καθόλου. Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα στο ποτάμι εννοώ. Συνήθως στο ρεύμα καθόδου ήταν ήσυχα τα πράγματα. Τώρα βλέπω και μία ανάσχεση κυκλοφορία σε κάποια κομμάτια. Το κλασικό χαϊδάρι, okay, δεν είναι τρελή κίνηση, δεν μπορώ να πω. Στην Σχιστού Σκαραμαγκά είναι καλά τα πράγματα για το σημερινό πρωινό, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και στη Φιλής εκεί στο ύψος του Καματερού έχει, αλλά όχι τα συνηθισμένα που είναι πιο δύσκολα. Άρα μάλλον η Πέμπτη, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι καλύτερη ημέρα για να περπατήσουμε το πρωινό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει βγει και ο ήλιος και κάνει το δρομολόγιο του από τις 6 και 4, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι κοντοζυγώνουμε σε λίγες μέρες, καμιά 15-20 μέρες. Τούμπα! Τελειώνει το μεγάλο δρομολόγιο και πάμε μετά στο μικρό δρομολόγιο. Και θα δεις στις 9 παρά 17 πρώτα λεπτά απόψε το βράδυ το δρομολόγιο του ήλιου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια, η οποία όπως πάντα έρχεται εκτάκτως το βράδυ με ιδιωτικό αεροσκάφος. Θα τα πούμε αμέσως μετά την καλημέρα μου.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
20: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
21: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
22: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Ήρθα!
22: Ένας θείος.
24: Α, ήρθες.
22: Καμία αλλαγή.
24: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
22: Και μια μεγάλη ανατροπή.
23: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
24: Τι έκανες?
23: Έβαλα προτέρια.
24: Καλά έκανες. Μπράβο.
22: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
24: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
23: Έτσι.
24: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
23: Να, εδώ.
24: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
23: Ναι, ναι.
25: Η ώρα είναι 7.
26: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
27: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
28: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 4 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοινώσει η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριος 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύρια συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Ο Υπουργός Οικονομικών και Προεδρεύων του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η χώρα μας τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία και φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Σε βάρος του καθομολογίαν δράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στο πολιτικό πεδίο αλλάζει το πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων, ενώ έντονες είναι οι διεργασίες και διαβουλεύσεις λόγω της εμφάνισης του νέου κόμματος Τσίπρα και της διάλυσης της Νέας Αριστεράς. Αυτοτελή χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφια Χτσιόγλου, διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά.
0: Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγο υπό διαφορετικές προϋποθέσεις.
2: Πιο πολύ το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά... από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
3: του κ. Τσίπρα.
2: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει
3: ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
0: Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε εκεί. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές, ανέφερε ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης.
4: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Σχολιάζοντας τις διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για εναλλαγή προσώπων και προσωπικές ατζέντες χωρίς ουσιαστική πολιτική πλατφόρμα. Βασικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από ΑΣΕΠ, από κλειστές πόρτες και από το προσωπικό γυνάτι, την προσωπική εναντίωση κάποιου, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.
5: Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Στο διεθνές επίπεδο, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον 4ο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένας διασώστης. Από την πλευρά της Χεσμπολάχ, ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από Αμερικανικό ανεχετιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των Αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικό συνεργάτη χαρακτήρισε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, λίγες μέρες μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, επιχείρησε χθες και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε κάρι στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Παραλληλά, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη συνδοκορυφή του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στην Ναύπακτο, λίγο πριν από την πλατεία Λιμανιού, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή της περιοχής. Το έχημα εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένες μοτοσυκλέτες, ενώ στη συνέχεια προσέκουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με μια μητέρα να γλιτώνει την τελευταία στιγμή το ανήλικο παιδί της. Σε πίστα είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 33χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού τον αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας Basket του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικολίτς, με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλή μέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη, αλλά κατά κανόνα θα μπορούσα να πω πως είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος των ΚΤΕΛ αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν είναι ακόμα το ισχυρό μποτιλιάρισμα που θα είναι σε λίγη ώρα, προς τη Νέα Χαλκιδόνα φυσικά. Και στην κάθοδο της Κηφισού να έχουν υπόψη να από την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθούν οι οδηγοί ανατμήματα προς τα ΚΤΕΛ. Ο Σκαραμαγκάς, όπως σας περιέγραψε, έχει τη συνήθεια εικόνα και λίγο καλύτερη, θα μπορούσα να πω. Και η ανηφόρα της Κατεχάκη έχει αναλογικά μικρό μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα. Μετά είναι πυκνή ροή μέχρι να φτάσουμε στο Βύρονα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα τώρα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα η συννεφιά θα γίνει περισσότερη και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια του νομού να βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ο καιρός είναι πιο άστατος, έχει τοπικές βροχές συμπόρες κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, το βράδυ βελτίωση. Θερμοκρασία εκεί ως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, άνεμη βόρειο δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Να σας πω τέλος ότι το Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά και τα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, ήρθαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Είναι 7 και 17, είναι ο Sky 100,3, είναι η Πέμπτη, είναι η τέταρτη μέρα του Ιουνίου. Πότε μπήκε ο Ιούνιος, φτάσαμε στην τέταρτη μέρα, πάρα πολύ ωραία. Το Σάββατο έχει ένας φίλος μου γενέθλια, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακόμα τίποτα. Θα μου πεις γιατί το κρατάς μυστικό, μπορεί. Να σας πω, έχω μια ωραία έκπληξη για σας. Για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με τα τηλέφωνα, διότι το έχουμε πει εδώ και μέρες, το όλοι μαζί, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Λοιπόν, σας προσφέρουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου που έχει γενέθλια ένας φίλος μου. Όσοι ενδιαφέρεστε, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-48-00. Ναι, οι δύο πρώτοι, λέει ο κύριος Γιαννίνης και έχει δίκιο. Οι δύο πρώτοι στο 210-48-00 170 έως 174. Αφήνετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και email για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Όσοι δεν προλάβετε, γιατί προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη έτσι προσφορά, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο more.com για Παρασκευή αύριο 5 του μηνός, για το Σάββατο 6 και για την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όλα αυτά η διαδικασία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, παρέα με το musical του αγοριού απέναντι. Δύο τυχεροί, οι δύο πρώτοι θα κληρωθούν πάρα αυτά. Τώρα, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Χθες ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Έψαξα λοιπόν, βρήκα κάποια πράγματα τα οποία έχει ετοιμάσει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο άνθρωπός μας, ξέρετε τώρα, τον οποίο θες κουβεντιάζαμε μαζί για την υπόθεση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, για να μας πει στοιχεία και δεδομένα για αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε εσάς που θα δουν και σπουδές ακροέδες. Δεν είναι πρόγραμμα. Δεν είναι πρόγραμμα, είναι όταν επιδοτείται κάτι.
0: Okay.
1: Πας, το ψωνίζεις και το βάζεις.
0: Ωραία. Για πέστε μας λοιπόν στοιχεία για αυτό το σύστημα.
1: Λοιπόν, καταρχήν μπορείς να τοποθετήσεις πλέον δύο πανέλα συνολικής ισχύω, φωτοβολταϊκά εννοώ, συνολικής ισχύως έως 800W, 400W ας πούμε το καθένα.
0: Ναι.
1: Στις βεράντες, στην πέργολα, στο στιθέο του εξώστου για παράδειγμα, αρκεί ο προσανατολισμός σου να είναι κατάλληλος, δηλαδή να είναι νότιος, νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός, να είναι ατσικίαστο, γιατί αν είσαι, ας πούμε, μια μονοκατοικία και γύρω-γύρω σου είναι ψηλά κτίρια πολυκατοικίες, καταλαβαίνεις ότι
0: δεν κάνουμε, σωστό.
1: Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να δεις ποιος είναι ο προσανατολισμός που θα τα κρεμάσει στα δύο πανέλα. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τους φίλους ακροατές που θέλουν να τοποθετήσουν αυτά τα πανέλα είναι το εξής, ότι όταν θα πας να τα αγοράσεις από ένα πολυκατάστημα, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: θα πρέπει να σου δώσουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία δείχνουν τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας, διότι αν δεν υπάρχουν κάποιες διατάξεις προστατευτικές ώστε όταν δουν πτώση της τάσης να μην κάνουν, να σταματήσει την παραγωγή ρεύματος και να μην κάνουν έγχυση στο δίκτυο, αυτό είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό κιόλας ο ΔΕΔΙΕ λέει, ναι μεν δεν σας δίνω άδεια για να τα κρεμάσετε τα μπαλκόνια, αλλά θα πρέπει στην πλατφόρμα που θα σας ανοίξω, την ψηφιακή, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, να μου βάλετε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πιστοποιητικά του kit. Το kit λέγεται Plug and Play.
0: Μάλιστα. Άρα είναι συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν προϋποθέσεις δηλαδή για αυτό.
1: Συγκεκριμένες προδιαγραφές.
0: Okay.
1: Δηλαδή, μαϊμού και τέλος πάντων να μην λέμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα κάνουν ζημιά, δεν θα έχει όφελος.
1: Ναι, και θα κάνουν και ζημιά και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού σου, αλλά και στο δίκτυο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Τώρα, αυτό κοστίζει περίπου 800 με 900 ευρώ περίπου όλο το kit, το οποίο είναι τα πανέλα. Είναι το μικρό μετατροπέας που μεταθέτει το συνεχές ρεύμα σε ένα
0: αλλαξόμενο. Αυτό τι, τα βάζεις το, δηλαδή, εντάξει, βάζεις, φέρνεις ένα ειδικό για να σε τοποθετήσει κιόλας, υποψιάζομαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό το βάζεις στην πρίζα και, και τρέχει και λειτουργεί.
1: Ναι, αυτό το βάζεις στην πρίζα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Απλά θα πρέπει ένας ηλεκτρολόγος να σου κάνει έναν έλεγχο της ηλεκτρολογικής σου εγκατάστασης για να δεις καταρχήν αν ο πίνακά σου έχει τις γιώσεις, τα ρελέ, όλα τα όργανα τέλος πάντων προστασίας, για να μην γίνει ζημιά. Αν είμαστε εντάξει και θα σου πεις, σε αυτή την πρίζα μπορείς να κουμπώσεις. Πας κουμπώνεις. Μπορεί να είναι στην πρίζα του σαλονιού που είναι στην μπαλκονόπορτα κοντά ή στη βεράντα σου.
0: Αυτό σε κάποιες φάσεις το βγάζεις. Δηλαδή ξέρω εγώ.
1: Όταν είναι μετακινούμενο, είναι φορητό αυτό.
0: Άλλο λέω, άλλο λέω.
1: Αν έχει... το παίρνεις μαζί σου.
0: Ναι, αν... Α, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν έχει διακοπή ρεύματος, πας το τραβάς και το βγάζεις εσύ από το.
1: Όχι, όχι, δεν. Αν έχει διακοπή ρεύματος, αυτομάτως καταλαβαίνει το kit ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος και σταματάει τη λειτουργία.
0: Οκ. Okay. Okay. Το γεγονός ότι ας πούμε μπουν, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, 10.000 τέτοια πάνελ.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Άλλο λόγο, μπορεί να επηρεάσει το δίκτυο ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Γιατί δεν συνδέεται με το, δεν κάνει έγχυση στο δίκτυο. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να υπάρχουν αυτό που λέγεται anti-highlighting.
0: Καλά, okay, δεν τα ξέρουμε, αυτά δεν πειράζει.
1: Τώρα να μην μπλέξουμε.
0: Ωραία,
1: το
0: άλλο ερώτημα. Τι όφελος έχει κάποιος από αυτή την ιστορία, αν είναι υπό κανονικές συνθήκες, καλές συνθήκες, δεν έχει σκιά, είναι προς την κατάλληλη πλευρά του ήλιου κλπ. Τι όφελος μπορεί να έχει, δηλαδή πότε μπορεί να κάνει απόσβεση?
1: Λοιπόν, κοίταξε. Για το λεκανοπέδιο Αθηνών, που είναι συγκεκριμένη η ετήσια ηλιοφάνεια,
0: ναι,
1: αυτό τα 800 περίπου βατ σου παράγουν γύρω στις 1500 περίπου, ας πούμε, κιλοβατόρες το χρόνο. Ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει κατά μέσον όρο 6.000 κιλοβατόρες. Άρα το 25% το παίρνει τσάμπα τον ήλιο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Λοιπόν, την περιοχή της Αττικής. Γιατί στο Λαφίθι ή στη Ρόδο είναι μεγαλύτερο το ποσοστό
0: ηλιοφάνειας.
1: Ναι, και ενώ ας πούμε στη Φλόριδα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά είναι μικρότερο, κατάλαβες.
0: Ναι, οκ. Okay. Άρα δηλαδή κάνεις, μπορεί να κάνεις γρήγορα απόσβεση.
1: Σε 2-3 χρόνια κάνεις, σε 2 χρόνια. Στην Αττική 2 χρόνια, στη Φλόρινα σε 3, στη Ρόδο σε 1.
0: Ωραία. Δεν έχει εμπλοκή, ξαναλέω, η μπρίζα που βάζεις με την παραγωγή της ενέργειας να πέσει στο δίκτυο. Είναι ανεξάρτητο.
1: Όχι, άκου να δεις πώς γίνεται η εξοικονόμηση. Αυτό στέλνει όταν λειτουργεί, όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα το συνεχές, το οποίο το μετατρέπει σε εναλλασσόμενο και το στέλνει στο κύκλωμα μέσα στο σπίτι σου, στέλνει 3 αμπέρ. 5 ξέρω εγώ αμπέρ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα 5 αμπέρ όταν λειτουργούσε το σπίτι τα κόβει από το δίκτυο. Δηλαδή
0: δεν καταναλώνεις. Δεν καταναλώνεις.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δημιουργεί την μείωση της κατανάλωσης από την προσφορά και
0: μάλιστα
1: την ζήτηση. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά ξέρω και στη Βρετανία, αυτά επιδοτούνται από το κράτος.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στη Γερμανία και το ΦΠΑ είναι 0%.
0: Α, στην
1: δεν
0: αγορά
1: ξέρω τώρα αν κάποια στιγμή υπάρξει ζήτηση και υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνει πιο μαζικές
0: αγορές
1: κτλ. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως στη Γερμανία το ξέρω σίγουρα, έτσι.
0: Μάλιστα. Και μου κάνει εντύπωση τώρα για να κλείσουμε στη Γερμανία, που είναι μια χώρα που δεν έχει τόσο πολύ ηλιοφάνεια σε σχέση με την Ελλάδα. Έχουν παίξει μπάλα με το σύστημα αυτό. Εμείς αργήσαμε να το πάρουμε γαμπάρι. Λοιπόν, ωραία, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Σωδουλίδη. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να σας πω, είναι συγκεκριμένα πάνελ, μέχρι 2 λέει, δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Επειδή με ρωτάτε κάποιοι, μπορεί να βάλεις λέει περισσότερα, 3-4, όχι. Είναι συγκεκριμένα, μέχρι συγκεκριμένο αριθμό από ό,τι θυμάμαι. Α δούμε όμως και τις λεπτομέρειες όλες αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω. Είναι λίγο σαν τον ηλιακό, δηλαδή με λίγα λόγια, ας πούμε έχεις ζεστό νερό ή θα έχεις ένα κομμάτι του λογαριασμού του ρεύματος, το αναπληρώνεις μέσα από αυτή την επένδυση την οποία κάνεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιζωμάτ, κυρίες και κύριοι, αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVandis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας, διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Και έχετε Nova. έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως χρήστης Nova και πάρετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβεβαιώνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο μέχρι 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας του 41χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη καταπαύση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες συννεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων ανθρώπων.

0: ξεκινήσει, κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Ο κύριος Χαράλαμπος Πλατής και η κυρία Μαρία Τσαπάρα, αν ελπίζω να λέω σωστά τα επώνυμά σας, είναι οι δύο νικητές των δύο διπλών προσκλήσεων που προσφέραμε. Εντάξει, τώρα ήταν για ένα τέταρτο η προσπάθεια, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε υπήρχαν πάρα πολλά τηλεφώνηματα από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πάτε το Σάββατο 6 του μηνός στην θεατρική παράσταση, στο λαμπερό musical του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η υπέροχη θεατρική παράσταση σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε μπορείτε να κλείσετε μέσω more.com για Παρασκευή αύριο, Σάββατο μεθαύριο και Πέμπτη 11 Ιουνίου θέσεις μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ωραία! Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί ακούω πολλά και ενδιαφέροντα γύρω από τα ζητήματα του τουρισμού με αφορμή την υπόθεση και του πολέμου που έχει εκδηλωθεί τους τελευταίους τρεις μήνες από 28 Φεβρουαρίου. Πώς πάνε τα πράγματα? Ακούω μια μουρμούρα, να σας πω την αλήθεια. Την ακούω τη μουρμούρα όχι τόσο όσο τις πτήσεις τσάρτερ που υπάρχουν, αλλά και τις κανονικές πτήσεις, όσο στο θέμα της κατανάλωσης από τους τουρίστες φέτος. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό είναι ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, είναι ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων της Κρήτης, είναι αντιπρόεδρος της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, εμπειρότατος. Για να κουβεντιάσουμε λίγο για το πώς πάνε τα πράγματα. Μας τα έχει πει εδώ και κάμποσο καιρό και προβλέπει και πέφτει μέσα σε αυτά που διαπιστώνει ο κύριος Βλατάκης. Καλημέρα κύριε Βλατάκη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, μετά από τόσα χρόνια κοντά 50...
1: Έχω ψήσει κύριε Βλατάκη, αυτό είναι που ισχύει. Λοιπόν, πώς πάνε
2: έχω τα... περάσει και πολέμους και πανδημίες.
1: Έχετε δίκιο. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος λοιπόν, γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έναν δεύτερο πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι έμπειροι, όταν βλέπουμε τέτοιες κρίσεις, κοιτάζουμε πρώτα αν θα ακυρωθούν οι πτήσεις.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή που δεν ακυρώνονται οι πτήσεις, ειδικά η Κρήτη που έχει πρόσβαση μόνο κυρίως με πτήσεις από το εξωτερικό και κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη από όπου αντλούμε τους πελάτες μας.
1: Mm-hmm.
2: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν το ζητούμενο. Αρχίσαμε το Μάρτιο, δεν έχουν ακυρωθεί καθόλου πτήσεις αλλά ούτε και σλότς για την επόμενη, για το υπόλοιπο της σεζόν. Δεν έχουν ακυρωθεί προκρατήσεις αυτές που είχαν γίνει. Βλέπουμε μια μικρή ανάσχεση στην ροή των κρατήσεων, λογικό και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και διότι οι πελάτες περιμένουν να δουν προσφορές προστατεύοντας τα χρήματά τους.
1: Σωστό.
2: Ακόμα και αν δεν έχουν.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι αναμενόμενα όταν έχουμε πολέμους, κρίσεις, πανδημίες και οτιδήποτε.
1: Mm-hmm.
2: Και θέλουμε πάλι γερό στομάχι για μια ακόμα σεζόν. Έρχονται οι τουρίστες στην Κρήτη, κάποια ξενοδοχεία που είναι έξυπνοι και κάνουν προσφορές είναι γεμάτα, έχουν πληρότητες πάνω από 90%, κάποιοι άλλοι που περιμένουν το μάνα εξ ουρανού έχουν μια πληρότητα 50% με 60% τέλος Μαΐου αρχές Ιουνίου.
1: Mm-hmm.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα δωμάτιο το οποίο μένει άδειο, τους φωνάζω εγώ, δεν ξαναγυρνάει. Από εκεί και πέρα είναι δική τους επιλογή.
1: Και η απόφαση του πώς θα συμπεριφερθούν. Καταναλώνουν αυτοί οι...
2: Αυτό είναι το θέμα, ότι και το είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενη μας επικοινωνία, ότι αυτό το οποίο αναμέναμε και είναι λογικό και δεδομένο και το βλέπαμε σε αυτά τα πακέτα που είχαν κρατήσει, ότι αυτοί που θα ερχόντουσαν δεν θα είχαν αγοραστική δύναμη, ή γιατί δεν έχουν, ή διότι για ψυχολογικούς λόγους
1: παίζουν
2: άμυνα. Παίζουν
1: άμυνα.
2: Ακριβώς, παίζουν άμυνα.
1: Mm-hmm.
2: Και κατενάτσιο μάλιστα.
1: Σωστό. Κύριε Βλατάκη, τα κομμάτια που έρχονται είναι κλασικοί παραδοσιακοί επισκέπτες μας, δηλαδή Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κλπ. Ή έχουμε και τίποτα εκπλήξεις, έχουμε και νέες αγορές?
2: Οι εκπλήξεις δεν είναι στην κρίση, δεν έχουμε εκπλήξεις.
1: Ναι. Άρα είναι οι
2: παραδοσιακοί, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι με αυτή τη σειρά.
1: Ναι.

0: Ολλανδοί, Πολωνοί κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι που έρχονται στην Κρήτη, αυτοί μας στηρίζουν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τους Έλληνες, διότι είναι οι αγαπημένοι μας επισκέπτες, οι Έλληνες.
1: Θα έχουν καλές τιμές, κύριε Βλατάκη, γιατί σήμερα διάβαζα μπουρμούρα για τις τιμές.
0: Να πούμε κάτι. Μην κοιτάζετε τις πλατφόρμες, μην κοιτάζετε, ψαχτείτε με τα τουριστικά γραφεία που έχουν κάνει κάποιες κρατήσεις σωματείων και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα τα πουλήσουν, επιτρέψτε μου την έκφραση. Κοιτάξτε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο door to door.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, Ιούλιο και Αύγουστο στην Κρήτη έχουμε διαθεσιμότητα, το φωνάζω, έχουμε διαθεσιμότητα και έχουμε διαθεσιμότητα για όλα τα βαλάντια.
1: Αχα.
0: Δεν είναι όπως τις κλάδες εδώ πέρα. Εδώ εμείς μπορεί να βρει ο καθένας αυτό το οποίο μπορεί να διαθέσει και υπάρχει διαθεσιμότητα, το τονίζω.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα οι αυτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ημερήσια δρομολόγια τα οποία έχουν ειδικές πολύ ελκυστικές τιμές και θα μου πείτε στα ημερήσια δρομολόγια γιατί να χάσω μία μέρα. Δεν είναι να χάσει μία μέρα. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σενάριο ότι όλο το χειμώνα δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Ας αφιερώσουν μία μέρα να παίξουν μονόπολη με τα παιδιά τους, αρμενίζοντας το Αιγαίο, να σταματήσουν στη Μήλο, να τους διαβάσουν και να τους πούνε λίγα πράγματα για τη Μήλο.
1: Ναι.
0: Και άμα κουραστούν να έχουν ένα κάθισμα εκεί, 35 ευρώ κάνει μόνο, 22 για τα παιδιά, ένα αυτοκινητάκι 80 ευρώ κάνει. Λοιπόν, και έρχονται πολύ φτηνά στην Κρήτη, πολύ φτηνά θα βρουν να φάνε, δωρεάν ρακί όσοι θέλουν, και από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνατότητες.
1: Κατάλαβα τι λέτε, άρα η γκάμα είναι μεγάλη, λέτε εσείς, άρα λοιπόν μπορούν να ικανοποιηθούν. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους εισερχόμενους, οι πτήσεις αυτές οι οποίες είναι ήδη προαναγγελθήσεις και λοιπά, πάνε μέχρι πού, ο Νοέμβριο ας πούμε?
0: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου σίγουρα,
1: ναι.
0: Και αρκετές από αυτές μέχρι μέσα Νοεμβρίου προς το παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Και το όρομά μας, και εκεί έχουμε επικεντρωθεί και εν όψη του νέου αεροδρομίου,
1: ναι,
0: προσπαθούμε να επιμηκύνουμε.
1: Ναι. Ναι. Κλείνοντας, αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο, υποθετικό σενάριο, θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα, πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε αν δείτε, αυτό που έχουμε δει εμείς όλα τα χρόνια αυτά, μετά από κάθε κρίση,
1: ναι,
0: έχουμε μια δαιμονιώδη επαναφορά της ροής των κρατήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αυτή η ψυχολογία η ανοιχτή πάβει πια να υπάρχει και όπως γνωρίζετε οι διακοπές για τους Βορειοευρωπαίους δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Αλλά έχει γίνει και για τους Έλληνες και το είδαμε τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έφυγαν όλοι. Γέμισαν τα καράβια, γέμισαν οι δρόμοι. Έχει ανάγκη ο κόσμος να ταξιδέψει. Δεν είναι πια μόδα. Οπότε αυτό περιμένουμε να συμβεί τουλάχιστον στην Κρήτη που η πλειονότηση είναι με Βορειοευρωπαίους, ότι θα έχουμε μια επαναφορά και επιτρέψτε μια πρόβλεψη και θα μιλήσουμε, ελπίζω και έχουμε να έχουμε τη υγειά μας ξανά το φθινόπωρο, ότι θα έχουμε ένα rebound.
1: Μάλιστα.
0: Μιας και μιλήσαμε και με αθλητικούς όρους,
1: okay,
0: το φθινόπωρο, οπότε θα πάμε ίσα βάρκα ίσα νερά με πέρυσι, αυτή είναι η πρόβλεψή μου.
1: Άψογα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βλατάκη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες και για την πρόβλεψη. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την κατάσταση στον τουρισμό. Να ξέρετε ότι τα ίδια μου είπαν και από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο μου είπαν ότι ναι, μεν έχει κόσμο, δεν καταναλώνει ο κόσμος. Υπήρχε μια μουρμούρα, ας πούμε, στα εστιατόρια του νησιού. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κολλιομιχάλη για τη σκηνή. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλώς
2: μας, κυρίες και κύριοι. Αυτά μου λένε και ακροατές μας που είναι με τα βανάκια, ασχολούνται με τον τουρισμό τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Περί ποιότητος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ποιότητος των τουριστών. Οικονομικά το λέω, ότι δεν χαράζει.
1: Ναι, το πορτοφόλιο τους με λίγα λόγια.
2: Ναι, αυτό. Θα αρχίσω από τη Βεΐκου. Καλό είναι, φίλες και φίλοι, να αποφύγετε τη Βεΐκου από το Γαλάτσι πηγαίνοντας προς το ΟΑΚΑ. Έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έκανα δύο κλήσεις, δεν έχω βγάλει άκρη μέχρι στιγμής που οφείλεται, αλλά υφίσταται. Πάμε στην Κηφισού και τα δύο ρεύματα φυσικά έχουν αυτήν την ώρα μποτιλιάρισμα. Τον οδικό από το ΚΤΕΛ, το καθοδικό από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε, είναι σταθερός στις αξίες του. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανωδικό ρεύμα προς το Χίλτον δηλαδή και το γυάλινο δρομέα, είναι ήδη γεμάτη αυτοκίνητα. Η ανηφόρα της Καδεχάκη βεβαίως δυσκολεύει σταδιακά. Η λεωφόρος Κηφισίας καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η παραλιακή προς τον Πειραιά, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική Ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική Ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τέχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετία εγγύηση και με ωφέλη που θα δεις άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σου. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-5598-700.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Του αγοριού απέναντι.
16: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Λοιπόν, αυτά για το Όλοι Μαζί Μπορούμε που μόλις ακούσατε, αυτά που είπαμε και εμείς νωρίτερα. Πάμε αμέσως στο Διονύση Ρίζο που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
17: Καλημέρα.
1: Διονύση, διαβάζω σήμερα, πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών, για αναδρομικά ύστερα από επανυπολογισμό για 100.000 συνταξιούχους που είναι ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστρατους. Τι είναι αυτή η υπόθεση, ξέρουμε?
17: Εντάξει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι τόσο πολλά.
1: Ναι.
17: Κατά καιρούς υπάρχουν επανυπολογισμοί σε διάφορες περιπτώσεις συνταξιούχων όπου έχουν μείνει πίσω, που δεν έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή επανυπολογισμοί συντάξεων.
1: Ναι.
17: Σε αυτές τις περιπτώσεις ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έκδοσης των συνταξιδοτικών αποφάσεων,
1: okay,
17: και παίρνουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι.
1: Δεν είναι κάτι επιπλέον. Δεν έχει γίνει ο επανυπολογισμός δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω.
17: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Okay. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι και αρκετά. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς ανακοίνωση, σωστά?
17: Περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα. Βγήκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη διαβούλευση, το οποίο θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες. Έχει μέσα τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θετική ρύθμιση. Okay. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί με την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων.
1: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι πολλά. Πάμε. Η φίλη μου η Γεωργία λέει το εξής. Αν η σύζυγος δεν παίρνει σύνταξη, είναι νοικοκυρά, τι σύνταξη χειρίας δικαιούται?
17: Το 70% της σύνταξης των ανώντων σου φορεί ζωής.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Άννα, είμαι 62 ετών, έχω 37 έτη εργασίας. Έχω μισθό 2.000. Θέλει να εξαγοράσει 3 χρόνια. Μπορεί μόνο με. Έχει κάποιον τρόπο να μην πληρώσει πολλά λεφτά στην εξαγορά? Ρωτάει.
17: Με 2.000 είναι 300 ευρώ ο μήνας. Για 36 μήνες είναι ένα ποσό περίπου στις 18.000 ευρώ.
1: Να. Αυτό είναι. Είναι, πώς το λένε.
17: Αν θέλει να πληρώσει λιγότερα, πρέπει να χαμηλώσουν οι αποδοχές. Αλλά είναι δύσκολο αυτό.
1: Okay. Ο Νεκτάριος, 59 ετών, έχει ένσημα πριν το 93. 2.700, από το 2003 είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή συνολικά 26 χρόνια. Θα μπορέσει στα 62 να βγει σε σύνταξη?
17: Ο χρόνος του ΤΟΙΚΑ από 2.700 ένσημα είναι 9 χρόνια.
1: Ναι.
17: Έχει μετά από το 2001, είπαμε.
1: 2003, 26 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας.
17: Ναι, το 2003 είναι 23 χρόνια.
1: Ναι, 23.
17: 23 και 9, 32 θα γίνει. 62 σε 3 χρόνια, 35 θα αγοράσει 5 πλασματικά χρόνια, θα φτάσει 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
1: Okay. Χρυσάνθη, με τη συντάξη του ΟΓΑ που ήδη κάνουν κρατήσεις, τι θα γίνει, θα επιστρέψουν χρήματα? Γιατί δεν έχουν νομοθετήσει, λέει, και για εμάς τους συνταξιούχους του ΟΓΑ?
17: Δεν αντιλαμβάνομαι το ερώτημα γιατί θα τις κρατήσεις, γιατί δεν είναι κάτι. Ναι. Υπάρχει σαν κράτηση ιδιαίτερη στον ΟΓΑ αυτή τη στιγμή.
1: Okay. Η Χριστίνα λέει: η μητέρα μου πήρε τη σύνταξη χειρίας του πατέρα μου, κύρια και επικουρική. Τη έκοψαν από τη δική τη κύρια σύνταξη, λέει, του ΟΑΕ 50 ευρώ. Σε περίπτωση που εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή να, μετά την τριετία κλπ., θα επανέλθουν τα 50 ευρώ τα δικά τη?
17: Κανονικά, ναι, η περικοπή των 50 ευρώ δεν είναι περικοπή, είναι αύξηση του φόρου. Δηλαδή, όταν παίρνει 600, 700, 800 ευρώ δικιά σου σύνταξη, κάθε μήνα σου κρατάνε, ας πούμε, 30 ευρώ φόρο.
1: Ναι.
17: Αν ξαφνικά πάρεις 800 δικά σου και 500 από μία άλλη σύνταξη και βάζεις 1.300,
1: ναι, άρα μεγαλώνει και ο φόρος.
17: Γίνεται περικοπή. Ναι. Ναι. Επίσης, όταν παίρνεις μία κύρια σύνταξη, η οποία είναι, για παράδειγμα, 1.000 ευρώ, η κύρια σύνταξη αυτή δεν έχει περικοπή ειδική εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχου. Αν πάρεις άλλη μία κύρια σύνταξη λόγω θανάτου 500 ευρώ και πάει 1.500, έχει 3% περικοπή και από τις δύο συντάξεις, γιατί πλέον εφαρμόζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
1: Άρα υπάρχει λόγος γιατί υπάρχει αυτή η περικοπή. Okay. Γιώργος, αν παραιτηθείς από την εργασία σου μετά από 30 χρόνια, δικαιούσε να πάρεις τμήμα της αποζημίωσης σου?
17: Δικαιούσε να πάρεις το 50% της αποζημίωσης, εάν ο εργοδότης ρητά συμφωνήσει, δηλαδή αποδεχθεί την παραίτηση. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ρητή δήλωση.
1: Okay.
17: Αλλιώς δεν δικαιούσε τίποτα, γιατί είναι και θέλεις αποχώρηση.
1: Η Αλίνα λέει το εξής: έχω πάρει σύνταξη εδώ και 3 χρόνια μετά από 47 χρόνια πλήρους εργασίας. Τώρα περιμένω την επικουρική μου από το ΤΑΝΠΗ, η οποία δεν έχει καν αρχίσει να εξετάζεται. Γιατί η κυρία σύνταξή μου δεν έχει βγει με οριστική απόφαση, αλλά με προσωρινή. Μπορώ να κάνω κάτι ώστε να πάρω την επικουρική μου?
17: Όχι. Πρέπει να περιμένει να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι εκδίδονται fast track αποφάσεις και μετά περιμένεις 2-3 χρόνια μέχρι να εκδοθούν οριστικές αποφάσεις ταξιδότησης.
1: Ναι.
17: Με συνέπεια, να μην μπορεί να κάνει κάτι η ακροάτρια, πρέπει μόνο αναμονή.
1: Ο Παναγιώτης αληθεύει, λέει, ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με τις αποδοχές όλου του εργασιακού βίου και όχι μόνο από το 2003 και μετά?
17: Όχι, όχι. Το 2002 και έπειτα είναι
1: μέχρι
17: ο όνομα, δεν έχει επεκταθεί στο σύνολο του εργασιακού βίου.
1: Okay. Ο Βασίλης, μηχανικός με εργασία και στον ιδιωτικό τομέα, μπλοκάκι, αλλά και τα τελευταία χρόνια σε εταιρεία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου τεχνικών έργων ως μισθωτός. Πριν 4 χρόνια άλλαξα κατηγορία ασφάλισης και πήγα στη μεγαλύτερη. Ποια θα είναι η διαφορά στο ποσό της σύνταξής μου, η οποία αργεί ακόμα, λέει, θέλει ακόμα άλλα 16 χρόνια, λέει ο Βασίλης?
17: Αν συνεχίσει στη μεγαλύτερη, θα υπολογιστεί η σύνταξή του με βάση υπολογισμού συντάξιμης αποδοχής 2.500-3.000 ευρώ. Άρα θα έχει μια σαφή προσάυξη στο τελικό ποσό της σύνταξης.
1: Ο Κώστας, γεννημένος τον Ιούλιο του 1975, με πρώτο ένσημο 4 Νοεμβρίου του 1996, με συνεχόμενα ένσημα βαρέα οδηγού. Πότε βγαίνω στη σύνταξη όσον αφορά την ηλικία και με πόσο ποσοστό επί του μεικτού, λέει, τα λεφτά που παίρνει τώρα είναι 2.300.
17: Θα βγει στα 62 με το καθεστώς των βαρέων με πλήρη σύνταξη.
1: Ναι.
17: Αναλόγως πόσα χρόνια θα έχει.
1: Συνολικά.
17: Στα 62. Αν έχει 35 χρόνια, το ποσοστό είναι 37,35%.
1: Η Φραντζέσκα, η φίλη μας, λέει: σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη. Θα έχω μόνο 25 χρόνια εργασίας, από τα οποία τα 19 είναι μεικτά βαρέα. Θα μπορέσω να πάρω κάτι παραπάνω σε χρήματα λόγω των μεικτών βαρέων?
17: Αν έχει βαρέα αυτή τη στιγμή, πιο πολύ από ότι μπορώ να σκεφτώ τι συμφέρει να πάρει τώρα τη σύνταξη για να συνεχίσει εργαζόμενη και να σωρεύει συντάξεις και μισθούς μέχρι τα 67, παρά να την πάρει στα 67 διεκδικώντας την όποια προσάυξη. Γιατί μάλιστα, θα πάρει μια προσάυξη για τα βαρέα γύρω στο 5%, αλλά αν ξεκινήσει να παίρνει από τώρα σύνταξη μέχρι τα 67, θα έχει πάρει 60 συντάξεις μέχρι τότε.
1: Να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση, που για την επικοινωνία.
17: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, ένας φίλος ακροατής λέει: εκεί στην Κίμηση έχει χαλάσει ένα φορτηγό, γι' αυτό έχει κίνηση. Στη διασταύρωση με την Κασταμονή είναι ο Βασίλης. Τελειώσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
20: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
22: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
23: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
0: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS.
24: Η ώρα είναι 8.
25: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
26: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
27: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
28: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
29: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
30: Οι φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την καταναλώση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ρηκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη, τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης από την Υπουργική Διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Δύο λέμπι με μετανάστες εντοπίστηκαν από το λιμενικό νότια της Κρήτης, η μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά σε 69 άτομα που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάφου και μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας, εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα υποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με εκείνη, η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υπόστηριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του, Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν φαίνεται να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο τελικό της μπάσκετ λίγκ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
4: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
7: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
30: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 20 9 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 20. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
30: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε για ακόμη μια μέρα. Υγιείς φαντάζομαι όλες και όλοι και το εύχομαι, προκειμένου όπως σήμερα πρωινό 5ης 4ης Ιουνίου, προκειμένου να διατρέξουμε και τη σημερινή ημέρα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με τους καλύτερους όρους για μας, για τους οικείους μας, για το σύνολο. Συνεπώς, όσες και όσοι παρακολουθείτε από την ελληνική επικράτεια, όσες και όσοι παρακολουθείτε διεθνώς, να έχετε μια δυνατή όμορφη ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και χθες, για τα μηνύματα που έλαβα στο portosalta.gr, και ξεκινώ κυρίες και κύριοι πολύ γρήγορα, διότι σήμερα πραγματικά δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Στις 9 θα είναι μαζί μας ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός ανάπτυξης, αλλά τώρα σε αυτά τα 40-45 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου πρέπει να προλάβω πολλά πράγματα να τα παραθέσω. Γυρίζουμε για λίγο πίσω, θα μου επιτρέψετε, σε εκείνη την Κυριακή που το ημερολόγιο έδειχνε 5 Απριλίου 2026. Είναι η Κυριακή των Βαΐων, κυρίες και κύριοι. Και τότε, εκείνη την ημέρα, εκείνη την Κυριακή, μία φυλάδα η οποία δόξασε την περίοδο Τσίπρα-Τσιπρανέλ στα χρόνια του που ήταν πρωθυπουργός, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος σήμερα επιστρέφει και λέει «Ήμουν τότε κάποιο, όχι, όχι, δεν ήμουν καθόλου, δεν με ξέρετε καλά, τώρα θα είμαι ένας καινούριος». Με την καινούρια συσκευασία λοιπόν ο τότε αρχιτυχοδιώκτης, ενδοξαζόταν από αυτή τη φυλάδα η οποία δήθεν είναι, πώς να το πω, κοινωνεί την αποκαλυπτική ερευνητική δημοσιογραφία. Παραμύθια Τούμπανο. Έγραφε εκείνη την Κυριακή στις 5 Απριλίου. Υπέρτιτλος: «Ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν των εξαπορήτων του Πρωθυπουργού». Τίτλος: «Σοκ και δέος με Μιλωνάκη». Θα σας διαβάσω τους μεσότιτλους για να μπορέσετε να καταλάβετε σε συνδυασμό με το ηχητικό που θα σας βάλω τώρα να ακούσετε, αλλά και με τα όσα υπόθηκαν χθες από τη Λευκωσία. Πάντως ξαναγυρίζω σε αυτήν την φυλάδα γκεμπελικής αντιλήψεως. Είναι αυτή η οποία επιτέθηκε προσφάτως, κάποτε υμνούσε τον Τσίπρα, τώρα σκοτώνονται μεταξύ τους, και προχθές χαρακτήριζε τον Νίκο Μαρατζίδη πράκτορα των Βρετανών. Έγραφε τότε στις 5 Απριλίου 2026 η Σάντι, η κυρία Σάντι, μια γυναίκα από την Κύπρο που την κακοποιούσε από τα 10 της ο δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου, κατέθεσε στον δικηγόρο της στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τον θήτη της. Δεύτερο σημείο, δεύτερο point. Στα μηνύματα φαίνεται ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, τον λένε Γιώργο Μιλωνάκη, αυτός είναι ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, να μιλάει για διάφορα ζητήματα και κυρίως για το πώς θα καλυφθεί η υπόθεση με τη Σάντι που αποκαλύπτει σκάνδαλο διαφθοράς. Τρίτο point. Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μια μυστικιστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδοσταύρων. Σε τίτλο, ο Μιλωνάκης εμφανίζεται να μιλάει με Τσίπρα για υπόθεση Βγενόπουλου. Όλα, όλα, αχταρμάς. Την επομένη, καθαρά λέω, Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, υποχρεώθηκε η εφημερίδα, επειδή έφαγε εξώδικο την ίδια μέρα, να βγάλει μία ανακοινοσούλα που να λέει μέσω του ιστοτόπου που διατηρεί αυτός ο εκδότης, μεγάλο εκδότης, ο οποίος διακονούσε την αντίληψη Τσίπρα για χρόνια και πρωτοστατούσε σε διάφορα να στηθούν κανάλια ρωσικής επικυριαρχίας κτλ. Αλλά τώρα τα έχουμε πει αυτά, μην χανόμαστε στο παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα. Έβγαζε μια ανακοίνωση που έλεγε «Α, δεν είπαμε τίποτα στις μέσα σελίδες, απλώς στον τίτλο γράψαμε «Σοκ και δέος με Μιλωνάκη». Μέσα δεν έχουμε πει το παραμικρό». Μάλιστα. Εχθές, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θεμιστοκλής Αρναούτης, αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας στη Λευκωσία, σε μια διάσκεψη που έγινε, είπε τα εξής απευθυνόμενος στον τύπο.
11: Όταν διατυπώνονται τόσο σοβαροί ισχυρισμοί, αυτοί θα διερευνηθούν πλήρως. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και την αξιολόγηση του συνόλου του μαρτυρικού υλικού από την αστυνομία και την νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα σοβαρά αδικήματα που προβλήθηκαν δημόσια εναντίον των προσώπων που κατονομάστηκαν ή ενεπλάκησαν στους ισχυρισμούς αυτούς. Αντιθέτως, η διερεύνηση κατέδειξε ότι το περιεχόμενο του 14σέλιδου γράφου, των επίμαχων μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Ισχυρισμοί για πρόσωπα, γεγονότα, οικονομικές συναλλαγές, παρεμβάσεις σε θεσμούς, παρακολουθήσεις, διαπιστώθηκε ότι ήταν ανυπόστατοι. Οι ισχυρισμοί που εξετάστηκαν καταρρίπτονται από το σύνολο της μαρτυρίας.
6: Ερευνήθηκαν όλα. Δεν επιβεβαιώθηκε το παραμικρό. Πού στηρίχθηκε η υποτιθέμενη δημοσιογραφία της αποκάλυψης και της έρευνας? Σε ένα ρεπορτάζ που έστειλε δημοσιογράφος ονόματι Μακάριος Δουρσιώτης, το οποίο το πήρε εδώ ο ερευνητής μεγάλος αυτός δημοσιογράφος που εξυπνούσε τον Τσίπρα για πολλά χρόνια και κρέμασε στα μανταλάκια το Γιώργο Μιλωνάκη. Κατεδείχθη, κυρίες και κύριοι, ότι η κυρία Σάντι επιβεβαίωσε, όπως διαβάζω στο Άι Εφημερίδα, τους επιβεβαίωσε στους ανακριτές ότι το πρόσωπο που ηχογράφησε δεν είναι ο Γιώργος Μιλωνάκης. Έτσι καταρρίφθηκαν οι ισχυρισμοί στην υπόθεση Σάντι, διότι οι έρευνες αστυνομίας έδειξαν ότι τα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα. Ψεύτικο ήταν και το ηχητικό της φερόμενης συνομιλίας μεταξύ Σάντις και του Έλληνος Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Και όπως είπε ο κύριος Βίρον Βίρονας, εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Αστυνομίας, ήδη ανέφερε ότι ήταν ψεύτικο το ηχητικό, το είχε κάνει χωρίς να γνωρίζει το πρόσωπο που μιλούσε μαζί του. Ένα ψεύτικο ηχητικό. Το μετέδωσε δημοσιογράφος ονόματι Μακάριος Δρουσιώτης και αυτό δημοσιεύτηκε σε μια φυλάδα, κυρίες και κύριοι, σε ένα κυριακάτικο δημοσίευμα της Κυριακής 5 Απριλίου. Συνέβαλε σε ό,τι υπέστη στη συνέχεια ο Γιώργος Μιλωνάκης. Δεν πάω το πω, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει και κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά για φανταστείτε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, να υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο σοκ και δέος με τον Μιλωνάκη, ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν των εξαπορήτων του Πρωθυπουργού και μάλιστα λέγονται, ελέγχθησαν και πολλά περί, γράφει και για περί παιδεραστίας. Λοιπόν, το λέω όλο αυτό για να μπορούμε να συνεννοούμαστε σε αυτόν τον τόπο για το πώς στείνονται τα πράγματα. Όμως η χθεσινή η μέρα, κυρίες και κύριοι, είχε μια μεγάλη είδηση και η είδηση αυτή έρχεται από τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως ακριβώς μεταδόθηκε στο χθεσινό βραδινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
12: Αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο. Απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης. Με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και δεν είναι μία τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μία καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
13: Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις.
0: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο, και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους προκειμένου τι να αποφύγουν την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: Αυτά σας αρέσουν, καταλαβαίνω. Πεπίνο Γκαλιάρτη.
1: Sognavo con ingenuità le cose inutili, ma poi col tempo tutto passa. I giorni, i mesi.
0: Είμαστε κοντά σε μια ερωτική κλάψα, το καταλαβαίνω.
1: Volano via con velocità.
0: Γενικότερα μας αρέσει η κλάψα, δεν μπορώ να πω. Ίσως είναι αυτό που, που το αναπτύσσουμε σαν αντισώματα, επειδή το βασικό μας χαρακτηριστικό, μάλλον μεταξύ των βασικών μας χαρακτηριστικών, είναι ο φθόνος. Δηλαδή γουστάρουμε το κακό του διπλανού. Τι να κάνω κακός, τι να κάνω διπλανός, τι να κάνω, αναπτύσσει αντισώματα. Κλαίει πιο πολύ, έτσι ώστε να μιζεριάζει και να μην, να διώχνει τα κακά vibes.
1: I sogni miei non hanno età, son fatti di semplicità.
0: Έτσι γίνεται όταν είμαστε όλοι κτηνοτρόφοι και έχουμε μια κατσίκα στην αυλή μας ή στο μπαλκόνι μας, αυτά παθαίνουμε. Τη λιγουρεύεται ο γείτονας.
1: Avevo dato tutto a te.
0: Ανάμεσα στο 2018 και 2022 η Ελλάδα παρέμεινε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι βέβαιο ότι στα καφενεία, στις κυριακάτικες συναντήσεις, αλλά κυρίως στα καφενεία των στούντιο, ενώ όταν εκεί στα πάνελ που μαζεύονται οι διάφοροι υποψήφοι, είμαι βέβαιος θα ακούσετε καλά. Τώρα μας βγάζει ο Μητσοτάκης, τι κάνει από το 2019. Γιατί όλοι αυτοί οι παπαρόλες οι οποίοι μαζεύονται για να λένε τις παρόλες τους, εννοείται τα έχουν τόσο εύκολα, διότι αφού τα κάνανε λίμπα, ενώ όλη αυτή η ιστορία του τυχοδιοκτισμού που σήμερα βλέπετε σε τι χαλή είναι. Όλη αυτή η κλάψα για την αριστερά, αυτοί δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Τι ωραία που τα λέει σήμερα ο Πρετεντέρη στο άρθρο του. Αυτοί μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Ήταν να σώσουν εμάς. Εμείς τους πιστέψαμε. Γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου και μπράβο μας. Και εξυπνότερος λαός του κόσμου και μια κατσίκα στο μπαλκόνι. Αλλά κυρίως το μάτι μας είναι στην κατσίκα την απέναντι. Γιατί δεν είναι η δική σου πώς θα τη μεγαλώσει. Η δική σου είναι πώς θα ψοφήσει το απέναντι. Ξαναγυρίζω λοιπόν στα δεδομένα του ρεπορτάζ, αφού τα κάνω την πρόσμιξη με την κοινωνική ανάλυση. Λοιπόν, ανάμεσα στο 2018 και το 2022 ήμασταν σε φάση κανονικής επιτήρησης, ενισχυμένης. Μετά περάσαμε στην κατηγορία των απλών μακροοικονομικών ανισορροπιών, έτσι το λένε. Προς όποιος δεν είναι καλά, δεν είναι ισορροπημένος στα οικονομικά, τον λένε ανισόρροπο. Αυτό το συναντούμε και μπορώ να πω και σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας μας, την ανισορροπία, και επίσης μπορούμε να το δούμε και σε ως ατομικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή λέμε ότι αυτός ή αυτή ανισόρροπη ή ανισόρροπος. Είδατε όμως πως ο όρος χρησιμοποιείται και στην οικονομία, πως διορίζεται το θέμα. Είναι η οικονομική ανισορροπία. Από χθες, κυρίες και κύριοι, φύγαμε και από την απλή μακροοικονομική ανισορροπία και έχουμε ισορροπήσει. Τώρα είμαστε ισορροπημένοι. Μέχρι να κάνουμε την επόμενη. Γιατί νιώθω ότι ετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Μπιπ που θα μας οδηγήσει στην ανισορροπία. Κάναμε 16 χρόνια, κυρίες και κύριοι, να ξεμπερδέψουμε από όλη αυτή την ιστορία. Και μπράβο μας, θα έλεγα 16 χρόνια. 16 χρόνια παιδευόμαστε για πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα λύσουμε εάν δεν είχαμε μέσα μας έτσι ζητήματα τα οποία μας καίγανε, το καταλαβαίνω, και δεν μας επέτρεπαν να σταθούμε όρθιοι. Θα συνεχίσω γιατί έχει κάνει δύο αναφορές ο Άκης Κέρτσος, δίνει κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, θα τα παραθέσω στη συνέχεια. Προς το παρόν να καλημερίσω τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, πατέρα του δολοφονηθέντος, εκλειπώντος σήμερα δυστυχώς αστυνομικού μας νεαρού, αστυνομικού νέου άντρα Γιώργου Λιγκερίδη. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Τι γίνεται? Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λιγκερίδη. Πώς πήγε η χθεσινή ημέρα λοιπόν, επειδή λέγατε ότι όπως και η σύζυγός σας ότι είναι μια σοβαρή ημέρα, πώς κύλησαν τα πράγματα, μπορείτε να μας δώσετε έτσι εντάχει σας παρακαλώ δύο δεδομένα?
2: Βεβαίως, περιμέναμε την απόφαση από το δικαστήριο, από την έδρα, για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Περάσανε 20 μέρες από την πρόταση του εισαγγελέα και χθες κανονικά, λογικά, εγώ περίμενα να ακούσω την απόφαση της έδρας του Προέδρου. Παρ' όλα αυτά, ο Πρόεδρος είπε θα ερευνηθεί. Δηλαδή, 20 μέρες τι κάνανε? Δεν το ερευνήσανε.
0: Φαίνεται όχι. Θέλουν και άλλο ένα 20ήμερο. Να ερευνήσουν τι πράγμα, κύριε Λιγκερίδη, για να καταλάβουμε.
2: Εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι. Δεν νομίζω ότι θέλει και μεγάλη έρευνα αυτό.
0: Ναι.
2: Λέω εγώ σαν
0: στο 20ήμερο λέτε θα μπορούσε να διερευνηθεί. Έχετε την αίσθηση ότι παίζετε καθυστέρηση με αλφαγιώτα, κύριε, το παίζετε, κύριε Λιγκερίδη?
2: Κατάλαβα τι λέτε. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα αίσθησης. Είναι ότι πάμε από 20ήμερο σε 20ήμερο. Περιμέναμε μία απόφαση εχθές της έδρας και βγήκε η έδρα, βγήκε ο Πρόεδρος και λέει θα διερευνήσουμε αν αυτοί οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι. Ωραία, 20 μέρες τι κάναμε.
0: Ναι.
2: Είχε γίνει πρόταση του εισαγγελέα.
0: Ναι. Έλαβα χθες μια επιστολή από μία δικηγόρο, η οποία υπογράφει. Δεν ξέρω, δεν διερεύνησα, δεν είχα τον χρόνο να στείλω πίσω επιστολή, να ζητώ την άδειά της αν θέλει να διαβάσω το όνομα τεπώνυμό της. Μου γράφει λοιπόν η κυρία, τώρα επειδή για να μην μπλέξω, πάντως μου δηλώνει πλήρως την ιδιότητά της, δικηγόρος Αθηνών, με διευθύνσεις, διεύθυνση γραφείου, φαξ, τηλέφωνα κτλ. Κινητό, σταθερό, τα πάντα. Μου λέει η κυρία ότι η απόφαση λοιπόν για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες εκδόθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης όμως της δεξιάς συνέδρου Παύλα Εφέτη, η οποία είχε τη γνώμη ότι πρέπει να εξεταστούν και οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες ανεξαρτήτως εάν έχουν καταστεί ή όχι κατηγορούμενοι κατ' εφαρμογήν των άρθρων, ανοίγουν εισαγωγικά, περί προστασίας μαρτυρών, καθότι ουδεμία επιρροή ασκεί η πιθανή δυτή ιδιότητά τους. Αυτό μου λέει.
2: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα μου το επισημαίνει, μου λέει ότι επειδή δεν το διάβασε στην ιστοσελίδα μας, ότι πρέπει να γραφτεί αυτό το σκέλος του ρεπορτάζ, διότι έχει τη σημασία του.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως έχει τη σημασία του, γιατί αν ισχύει αυτό, τότε ποιος ο λόγος για όλο αυτό που γίνεται?
0: Ναι. Ναι.
2: Αν ισχύει αυτό, γιατί ακούω τους δικηγόρους που μπαίνουν, λένε έχουμε αυτό το άρθρο, αυτή τη διάταξη, αυτό. Εδώ έχουμε ένα φόνο, έχουμε. Ναι. Μία εγκληματική οργάνωση, καλά τα άρθρα, καλά όλα. Όλοι ζητάμε την αλήθεια, ναι ή όχι?
0: Κλείνουμε εδώ, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κύριε Λιγκερίδη, σας καλούμε εκ νέου στο τηλέφωνο. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστήμιων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρονών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την βιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πληροφορίες killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο σε 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε δύο περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανέφερε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει

0: ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κολλιομιχάλη, εκφράσω και από ραδιοφώνου τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην σύζυγο και τα παιδιά του εκλειπώντος Νάσου Αθανασίου. Υπήρξε για μένα καθοδηγητής, δάσκαλος στα πρώτα βήματα της δημοσιογραφίας. Το 1984, τότε ως νεαρός ρεπόρτερ που ξεκινούσα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ήταν προϊστάμενος στο Ελεύθερο Ρεπορτάζ, όπου κάναμε τον βηματισμό μας σε αυτό το επάγγελμα, και αργότερα, κατά σύμπτωση, πέρασαν κάποια χρόνια. Αργότερα, στο τέλος δεκαετίας του 80, τον συνάντησα στην πρώτη φάση του ραδιοφωνικού σταθμού Sky στην Παλίνη, στην περίοδο της Παλίνης, όπου παρουσίαζε την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή «Καλή ώρα όπως τώρα». Ένα πρωί λοιπόν, εγώ ρεπόρτερ, με καλεί στο Αδειοθάλαμο, δεν έχω ξαναμπεί, έδινα τα ρεπορτάζ μου από το τηλεφώνου. Με καλεί λοιπόν να διαβώ την πόρτα του Αδειοθάλαμου, και πρέπει να σας πω ότι ένιωσα τέτοιο δέος μπαίνοντας και, πώς θα το πω, μέσα στον χώρο, μέσα στο Αδειοθάλαμο, που έκανα πίσω, φοβήθηκα την αίσθηση του μικροφόνου και έκανα πίσω. Και όμως. Λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο, με τον οποίο είχαμε πολλά χρόνια επαφή, ανεξαρτήτως αν έβλεπε εκείνος τα πράγματα και εγώ από διαφορετική θέση και διαφορετική γωνία τα πολύ πρόσφατα χρόνια, αλλά κάποιες χρονιές, δεκαετία του 2002 προς 2010, πήραμε τον κυριακάτικο καφέ μας στα Βρυλίσια. Ξανά, άλλη μια φορά, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη σύζυγό του. Να εκφράσω επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, δεν γνώριζα τον άνθρωπο, ούτε τους οικείους του, για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Απλώς τον έβλεπα και μου άρεσε ως ηθοποιός. Δεν μπορώ όμως να μην πάρω αυτό το ένα κομμάτι από αυτό το που γράφει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Λέει: «Ένα ηχηρό έβγε, πρέπει να συνοδεύσει τον ηθοποιό στο τελευταίο ταξίδι του. Όχι μόνο επειδή υπήρξε από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του», γράφει ο Κασιμάτης σήμερα στα Νέα, «αλλά και επειδή απέδειξε ότι κατήχε επίσης τη δύσκολη τέχνη της αποχώρησης. Φρόντισε ώστε ο θάνατός του να ανακοινωθεί μετά την κηδεία του, και είναι αξιοθαύμαστο ότι τα κατάφερε». Θα μου πείτε, γλίτωσε από τον σπαραγμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Όχι. Τα ρεπορτάζ για τους μεγάλους του έρωτες και τα συναφή είναι αναπόφευτα, όσο και ο ίδιος ο θάλατος. Γλίτωσαν όμως εκείνοι που ήταν στα αλήθεια δικοί του άνθρωποι από την αδιακρισία των καμερών στην κηδεία και την ενόχληση της παρουσίας των κοσμικών. Κηδεύτηκε αξιοπρεπώς. Με την έννοια», γράφει ο Κασιμάτης, προσέξτε την πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, «κηδεύτηκε αξιοπρεπώς με την έννοια ότι η κηδεία του δεν έγινε αντικείμενο του lifestyle ρεπορτάζ. Κυρίως όμως αποχωρώντας με πλήρη μυστικότητα». Με συγχωρείτε που γελάω, αλλά θα καταλήξει, βγάζει με το χιούμορ του ο Στέφανος Κασιμάτης αυτό που τονίζει τώρα εδώ. «Κυρίως όμως αποχωρώντας με πλήρη μυστικότητα, γλίτωσε ο ίδιος, αν και νεκρός, από τον έσχατο μεταθανάτιο εξευτελισμό, να ανακοινώσει τον θάνατό του ο Σπύρος Μπιμπίλας». Κύριε Κολλιομιχάλη, καλημέρα σας, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, και θα σας πάω στα βόρεια, γιατί η Αγίων 40, που από την Ελευθερίου Βενιζέλου, την Κηφισίας δηλαδή, μας πηγαίνει στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης, είναι ακινητοποιημένη. Και εναλλακτικά το μυαλό σας θα πάει, σε κάποιον το μυαλό, στην Χελμού Κρυονερίου. Και αυτή έχει προβλήματα και στην Άνοιξη και κυρίως κατά μήκος του Αγίου Στεφάνου, Χελμού Κρυονερίου, μέχρι να σας βγάλει στην Εθνική Οδό. Μιας που λέμε για Εθνική Οδό, άνοδος Κηφισού από την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός δεν έχει μεγάλα προβλήματα προς την Ελευσίνα, ευτυχώς. Έχει όμως προς τα αεροδρόμια, από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου τουλάχιστον. Η Σχιστού είναι δύσκολη στο Σκαραμαγκά, και όχι τόσο η Λεωφόρος Αθηνών. Η άνοδος Συγκρού, άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου βεβαίως. Η ανηφόρα της Κατεχάκη, ναι. Και κλείνουμε με την Παραλιακή και τον Πειραιά. Παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο. Μόνο. Παραλιακή προς την Γλυφάδα

0: στο παλαιό Φάληρο μόνον και το λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας. Προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη και σήμερα είναι σχεδόν ακινητοποιημένοι, Άρη.
1: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, πατέρα του δολοφονηθέντος αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
5: Λοιπόν, τώρα, γιατί έχει σημασία να καταθέσουν αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες, κύριε Λιγκερίδη, κατά την άποψή σας?
6: Θα σας απαντήσω. Γι' αυτό είναι προστατευόμενοι. Γιατί τα στοιχεία που δίνουν αυτοί οι προστατευόμενοι, αυτοί οι μάρτυρες, και είναι κόσμο. Γι' αυτό και είναι προστατευόμενοι. Έρχονται στη δίκη μάρτυρες. Ωραία. Δεν είναι προστατευόμενοι γιατί? Γιατί ναι, μεν λένε πράγματα, δίνουν στοιχεία, αλλά δεν δένουν αυτά τα στοιχεία. Αυτοί οι άνθρωποι δέσαν όλη τη δικογραφία για τους προστατευόμενους.
5: Σε αυτούς αναφέρεστε, στους τρεις μάρτυρες λοιπόν που μπήκαν σε αυτό το καθεστώς προστασίας, να το λέμε έτσι. Ναι, για...
6: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να ακουστούν αυτοί οι μάρτυρες.
5: Τι συνδέουν αυτοί, τι συνέδεσαν αυτοί, κύριε Λιγκερίδη, ποια στοιχεία συνέδεσαν?
6: Όλα τα στοιχεία και όλες τις κατηγορίες. Για την εγκληματική οργάνωση και για όλα αυτά που γίνονται.
5: Η οποία στοιχεία. Η εγκληματική οργάνωση κατά αυτούς συνδέεται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και με τον Δήμο Πειραιά.
6: Ακριβώς.
5: Χρηματοδοτούνται από το Δήμο Πειραιά, δηλαδή μισθοδοτούνται από το Δήμο Πειραιά, αλλά όλο αυτό είναι υπό την εποπτεία της διοικήσεως της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
6: Ακριβώς.
5: Μάλιστα. Και το λένε έτσι όπως το συζητάμε τώρα?
6: Ναι, αλλά όχι έτσι. Ναι. Υπάρχουν λεπτομέρειες.
5: Μάλιστα.
6: Υπάρχουν λεπτομέρειες.
5: Ναι. Και εκεί λένε και για τον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος δημιουργούσε προσκόμματα στο να συλλάβουν οι συνάδελφοί του, να εγκλωβίσουν αυτούς που ήταν εκεί, τα μέλη, αυτό το αλυταριό που ήταν όλο μαζί η εγκληματική οργάνωση.
6: Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Αυτό το λέω και εγώ. Υπάρχουν στοιχεία για αυτόν τον κύριο.
5: Μάλιστα. Μάλιστα. Χθες στη δίκη, έχετε και άλλα πράγματα από αυτού, ή να προχωρήσω, κύριε Λιγκερίδη?
6: Έχω δύο πράγματα να σας πω λίγο.
5: Ναι.
6: Έχω ένα σος που είναι η μεταφορά της δίκης.
5: Μισό λεπτό, πριν πάμε σε αυτό, κύριε Λιγκερίδη, μισό λεπτό. Εχθές στη δίκη, διαβάζω από το ρεπορτάζ της εφημερίδας Μανιφέστο, τη Μέρη Ζαρκάδα. Μανιφέστο και ΣΚΑ, είμαστε τα δύο μέσα που ασχολούμαστε με τη δίκη, κύριε Λιγκερίδη, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν. Ναι. Βάλτε το και αυτό στην άκρη. Τώρα ας πάω στα όσα διημήφθησαν χθες. Λοιπόν, εμφανίστηκαν μάρτυρες οι οποίοι δήλωναν ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν θυμούνται. Δεν θυμούνται την κατάθεση που έδωσαν. Και ερωτώντο επανειλημμένως από το δικαστήριο, από την έδρα, εάν τους τα υπέβαλαν οι αστυνομικοί να τα υπογράψουν ή δεν τα είπαν δηλαδή και τους τα έγραψαν οι αστυνομικοί. Αυτοί έμεναν στο «δεν θυμάμαι». Και σε μία περίπτωση διαβάζω από το ρεπορτάζ, όταν πια ο συνήγορός σας είπε «θα συντάξουμε τώρα δικογραφία και θα σας στείλουμε στον μάρτυρα», δηλαδή που έλαβε μαζί με το, «θα σας στείλουμε στο αυτόφορο μαζί με τον αστυνομικό που έλαβε την κατάθεση για να το ξεμπλέξουμε», τότε εκείνος αναδιπλώθηκε και είπε «όχι, απλώς είπα δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα πει, αλλά επιβεβαιώνω την κατάθεσή μου». Ισχύει?
6: Ισχύει.
5: Μάλιστα.
6: Ναι. Και ήταν και πρόταση του εισαγγελέα και του Προέδρου.
5: Ναι.
6: Για να πάνε αυτόφορο.
5: Γιατί λέει, κορόιδευαν το δικαστήριο. Επί της ουσίας κορόιδευαν το δικαστήριο.
6: Παρέμεινε ο Προέδρος στην πρότασή του μόνο. Εγώ απορώ ειλικρινά. Γιατί αυτό είναι μια κοροϊδία που μας φτύνουν στα μούτρα. Έτσι ξεκάθαρα μας φτύνουν στα μούτρα. Και φτύνουν και την έδρα στα μούτρα. Γιατί δεν κάνουν αυτό που έχουν το δικαίωμα να κάνουν? αυτόφορο εκείνη την ώρα για να τελειώσουμε με αυτούς τους ψευδομάρτυρες. Ειλικρινά απορώ γιατί δεν το κάνουν. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, γιατί δεν το κάνουν. Τι φοβούν. Για να συνετίσουμε και όλους τους υπόλοιπους μάρτυρες. Δεν μπορεί να έρχονται εκεί. Την κυριολεξία είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας.
5: Ναι. Το αίτημα για την, να μεταφερθεί η διαδικασία σε άλλη αίθουσα.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό υπάρχει αίτημα από την αρχή που ξεκίνησε η δίκη. Αν θυμάστε, είχε κάνει διακοπή. Είχε κάνει διακοπή η δίκη. Γιατί? Γιατί κάνανε και αποχή οι δικηγόροι της υπεράσπισης. Λόγω ακατάλληλης αίθουσας. Συμφωνώ. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή ήθελα να ξεκινήσει δίκη. Πλέον βλέπω ότι τα πράγματα εκεί μέσα και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουμε μία δίκη φάντασμα εκεί. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν την ακούει κανείς, δεν την ξέρει κανείς. Μία δίκη που είναι τεράστια δίκη για την Ελλάδα. Τεράστια δίκη. Κρίνονται πάρα πολλά πράγματα εκεί μέσα. Από ναρκωτικά, βία και ποδόσφαιρο. Τα πάντα κρίνονται εκεί μέσα. Και σιωπούν άπαντες. Αν δεν φύγει αυτή η δίκη από εκεί, θα παραμείνει κρυφή. Πρέπει η δίκη αυτή να πάει στο εφετείο. Να έρθει κοινό να ακούσει τα λεγόμενα που υπάρχουν και λέγονται εκεί μέσα. Που ακούγονται. Να υπάρχει αναμετάδοση. Κανάλια δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον να υπάρχει αναμετάδοση από στόμα σε στόμα από τον κόσμο που θα έρχεται να παρακολουθεί.
5: Για να τα πούμε λίγο, μα κύριε Λιγκερίδη, δεν σας αγκάλιασε η αριστερά, δεν γουστάρει η αριστερά τους γονείς.
6: Δεν θέλω να μ' αγκαλιάσει η
5: αριστερά. Ναι, όχι, θέλω να πω.
6: Δεν θέλω να μ' αγκαλιάσει κανένας.
5: Ναι, ναι,
6: το θέμα μου δεν είναι πολιτικό. Και ούτε οπαδικό θέλω να το κάνω. Το θέμα μου είναι ξεκάθαρα αυτό. Έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που πρέπει τελικά επιτέλους αυτός ο τόπος, αυτή η Ελλάδα.
5: Ναι, αλλά αυτή η εγκληματική οργάνωση ακουμπά σε κάτι μεγάλο, κύριε Λιγκερίδη. Ακουμπά στη διοίκηση, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως λέτε, κύριε Λιγκερίδη, γι' αυτό και είσαστε μόνος, ακουμπάει στη διοίκηση της μεγαλύτερης ομάδος της Ελλάδος. Και στη διοίκηση και στον άνθρωπο που τη διοικεί.
6: Ωραία, και τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε ίσα δικαιώματα όλοι.
5: Έχουμε.
6: Όχι, δεν βλέπω να έχουμε. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να έχουμε. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ένδυμος πολίτης. Και είμαι ένδυμος πολίτης. Όσοι δεν είναι και κάνουν ό,τι κάνουν, να πηγαίνουν φυλακή, τελείωσε. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Να γυρνάει όλος και να μου λέει, πού πας να τα βάλεις, με ποιον, δεν κατάλαβα, τι πάω να βάλω. Δεν πειράξα κανέναν, με πειράξανε. Μάλλον λάθος έχουν αντιληφθεί τα πράγματα.
5: Λέτε, θα βγείτε από πάνω και φταίχτης, κύριε Λιγκερίδη. Δολοφόνησαν το παιδί σας, δολοφόνησαν αυτά τα λιταριά τα οποία λέτε εσείς ότι συνδέονται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, αυτή η εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία που λέτε ότι υπάρχουν στη διάθεση και να τεθούν στο δικαστήριο, και θα βγείτε και από πάνω και φταίχτης γιατί τα βάζετε με τον ισχυρό παράγοντα της, τον κύριο Μαρινάκη της ομάδος.
6: Να ξέρετε κάτι. Ακούω πράγματα μέσα στο δικαστήριο και πραγματικά λέω. Μήπως έκανα κάτι λάθος και είμαι εγώ ένοχος. Μήπως ο γιος μου τελικά. Δηλαδή πραγματικά ακούγονται πράγματα εκεί μέσα που όντως φτάνω σε σημείο να πω κοροϊδεύοντα τον εαυτό μου, λέω δεν μήπως είμαι και ένοχος.
5: Ότι προκάλεσε ο γιος σας τα λιταριά αυτά να του πετάξουν την φωτοβολίδα.
6: Και να σας πω κάτι για να ξεκαθαρίσω το θέμα το οπαδικό. Εγώ δεν έχω καμία αντιπαράθεση με τους φιλάθους του Ολυμπιακού.
5: Κανείς δεν έχει μισό, εννοείται. Μα δεν συζητούμε για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
6: Θα αλλάξω ταυτότητα. Αυτή έτυχε να είναι.
5: Ναι, δεν συζητούμε για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, κύριε Λιγκερίδη. Δεν συζητούμε για τους συμπολίτες, συμπατριώτες μας. Συζητούμε για τους συγκεκριμένους που λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση.
6: Αυτοί οι συγκεκριμένοι λοιπόν που λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση, μέχρι τώρα έχουν περάσει 2,5 χρόνια και δεν μου πήραν. Όχι να μου κάνουν μια συνάντηση. Να μου πάρουν ένα τηλέφωνο και να μου πούνε. Συλληπιτήρια, όχι συγγνώμη, γιατί αν μου πούν συγγνώμη αποδεικνύει την ενοχή του, να μου πούνε ένα συλληπιτήρια στην οικογένειά μου, να πούνε καταδικάζουμε τα γεγονότα. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό πουθενά. Τα ακούσατε εσείς?
5: Όχι.
6: Λοιπόν, και καθόμαστε τώρα και συζητάμε για μια δίκη που τελικά δεν θέλω να πιστέψω, δεν θέλω. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν αυτή τη δίκη να την κουκουλώσουμε. Δηλαδή, ειλικρινά, θα το κάνω κούγκι μετά. Είπαμε, έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε προσωπικότητα, έχουμε, αλλά έχουμε και κενού και δεν θα χαζέψω εγώ γιατί το θέλουν κάποιοι άλλοι.
5: Ναι. Λοιπόν, άλλο ένα 20ήμερο προκειμένου να γίνει τώρα ο έλεγχος, αφού πέρασε ένα 20ήμερο, ένα δεύτερο 20ήμερο για να γίνει ο έλεγχος όπως ζήτησε πλειοψηφικά η έδρα, εάν οι μάρτυρες αυτοί είναι και κατηγορούμενοι, οι μάρτυρες που είναι στο καθεστώς προστασίας.
6: Ακριβώς. Και κάτι να διευκρινίσω, όταν είπα κούγκι, δεν εννοώ ότι θα τους τεινάξω στον αέρα και ότι θα σκοτώσω και θα κάνω. Όχι. Το κούγκι το είπα γιατί. Ας πω γιατί. Γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση τέμπη. Γι' αυτό το είπα το κούγκι. Δεν θέλω να σκοτώσω. Ούτε να σκοτώσω ούτε τίποτα. Αλλά αν θέλω να το κάνω μπάχαλο, το κάνω και εγώ μπάχαλο.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δικερίδη. Καλή δύναμη.
6: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 8 παρα 10 πρώτα λεπτά. Είχα πει, δεν θα τον προλάβω, να συζητήσω με τον κύριο Θάνο Τζίμερο, γιατί μου έστειλε μια πρότασή του ενδιαφέρουσα για το πώς, κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συστήνονται καινούργια κόμματα και τι να εξετάζεται. Θα τον έχουμε αύριο το πρωί φιλοξενούμενο. Ας του πούμε ότι δεν έχει νόημα τώρα, να πούμε μια κουβέντα και να κλείσουμε αμέσως. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ, αφού πω το εξής, κυρίες και κύριοι. Πώς οι φυσικές καταστροφές επαναπροσδιορίζουν την έκθεση σε κινδύνους σε όλους τους κράτους και ποιες νέες προϋποθέσεις διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Απευθύνομαι σε εσάς που έχετε επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι. Το Natural Catastrophe Summit διοργανώνει διοργανώνεται από το Money Review, η οικονομική σελίδα της καθημερινής δηλαδή, αποτελεί σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και την χρηματοδότηση απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Αυτό το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συμμετάσχουν Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Δήμαρχη Γλυφάδας, Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης και Αργοστολίου και η Πέτρα Χέλκεμα, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, από το ραδιόφωνο του Sky θα σας προσφέρουμε τώρα από αυτήν την εκπομπή σε 5 ακροατές προσκλήσεις, τις οποίες θα τις διεκδικήσετε καλώντας το 210-48-00-170 έως 174, και θα χρειαστούμε να μας δώσετε, να μας αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, προκειμένου να εξυπηρετηθείτε όταν θα είσαστε κάτοχοι των προσκλήσεων, για να παραβρεθείτε και να παρακολουθήσετε αυτό το συνέδριο. 5 προσκλήσεις σε ισάριθμους φίλους και φίλες αυτού του ημιώρου. Διάλειμμα εδώ.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Το πρόγραμμα αποφύτων.
15: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι! Πάμε!
20: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη!
20: Μήλο!
18: Κρήτη λέω κι εγώ!
20: Μήλο!
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Hey.
18: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι! Ναι.
21: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ!
22: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
5: Λοιπόν, δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα ακόμη. Χθες αναφέρθηκα σε αυτή το θέμα της φορολόγησης των plug-in αυτοκινήτων, κάτι που ανατρέπει τον συνδυασμό πολλών ανθρώπων οι οποίοι έχετε παραγγείλει αυτό. Το έχω στείλει το θέμα στον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μου είπε θα το δει και θα μας απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήρθαν και κάποιες ακόμη επιστολές. Λοιπόν, αναφορικώς με το γεγονός ότι η Ελλάδα βγαίνει πια εκτός, βγήκε εκτός επιτήρησης, την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, και εδώ είναι έτσι ένα σχόλιο που έκανε χθες ο Άκης Κέτσος, ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή όπου 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, και μεταξύ αυτών των χωρών είναι και η Βουλγαρία, η οποία μόλις μπήκε στην Ευρωζώνη, μόλις εντάχθηκε στο σύστημα ευρώ. Και έχει έναν τόνο ειρωνίας αυτό που μου σημειώνει ο Άκης Κέτσος, μου λέει, και να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα κατά τα άλλα έχει χειρότερη αγοραστική δύναμη από την Βουλγαρία κατά τα λοιπά. Προφανές είναι όλο αυτό το, καταλαβαίνω τώρα, όλο αυτό το ζήτημα είναι για τα τραπέζια που θα οργανώνονται στα κανάλια. Εμείς θα συζητήσουμε το θέμα του πληθωρισμού σε λίγο με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κλείνοντας, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Τρεις πιστοποιημένες σχολές από το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών, το Πανεπιστήμιο Κιλ, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί ομότιμοι και καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Υποκράτους 33, σε ένα ριζικά ανακαινισμένο κτίριο με εξοπλισμό, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr. Διάλειμμα σε λίγο, διάλειμμα εδώ και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και προχωρούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα σας.
23: Plus, plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
19: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
25: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
26: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
25: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
26: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
27: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
28: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
29: Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Λεωφόρο Αχαρνών, ανάμεσα στα Κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκιδόνα, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην Παραλιακή ανατρούμετα κυρίως το ρεύμα προς την Γλυφάδα στο ύψος του Γκολφ. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνουν τη δημοσιονομική στόχη. Προβλέπεται περιθώριο έως 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ συνολικά για την περίοδο 26-28. Η Ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονη σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογία δράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιού του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη εξέφρασε λίγο πριν λίγο στον Sky ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας χθεσινή απόφαση για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, ανέμενε ότι το δικαστήριο θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω εάν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λιγκερίδης. Όπως τόνισε, η διαδικασία φαίνεται να μετατίθεται συνεχώς από αναβολή σε αναβολή, χωρίς να λαμβάνεται οριστική απόφαση. Ζητάμε όλη την αλήθεια ή όχι, διερωτήθηκε ο κ. Λιγκερίδης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε δύο περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολά, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών από Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξετάζεται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για τη συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο κ. Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Τόμ Μπάρακ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
5: Σχεδόν ακινητοποιημένη η λεωφόρος Αχαρνών και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στα Κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολλά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος του Εγάλεω και στο καθοδικό από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στην παραλιακή τώρα, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, δεν θα καθυστερήσετε, φίλες και φίλοι, μόνο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και κατά μήκος του Ελληνικού και μέχρι να περάσετε το γκολφ της Γλυφάδας. Ο Σκαραμαγκάς έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Κοινοβούλιο και η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα ως προς την διεκπεραίωση της ημέρας. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 4ης Ιουνίου. Μαζί μας, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει, στο Ραδιοθάλαμο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα στους ακροατές σας και βουλευτής νοτιού τομέας. Παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Ξεχνιόμαστε. Στην υπουργική ιδιότητα και ξεχνώ την βουλευτική.
7: Είναι τεράστια εκλογική περιφέρεια νότιος τομέας και επειδή δεν είναι εύκολο να είσαι δίπλα σε όλους, υποχρέωση βέβαια είναι να είμαστε κοντά και το κάνουμε.
6: Και ενός πληθυσμού απαιτητικού που είναι και μεικτού πληθυσμού, έχει πολλές κατηγορίες και τα λοιπά. Σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πολύ γιατί ήρθατε, μεσολάβησε μικρό χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, εγώ μίλησα με την κυρία Τσαγκάρη, περιμένω τα αποτελέσματά της γιατί δεσμεύτηκε, αναφέρομαι στην επικεφαλής της αρχής.
7: Κυρία Τσαγκάρη, χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο, όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και τις τιμές του πετρελαίου και επίσης, αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
6: Ωραία.
7: Διότι υπάρχει κάποιος ο οποίος η δουλειά του είναι να τηρεί τον νόμο, να τον εφαρμόζει απαρέγκλιτα. Και ένα τελευταίο. Τώρα να μην ξαναπεί κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός είναι εδώ μόνο για να στέλνει γράμματα στην κυρία Φόντερ Λάγεν, γιατί θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός εδώ και χρόνια έχει βάλει την ατζέντα των τιμών των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Εδώ υπάρχει νόμος, ο νόμος ισχύει για όλους, ισχύει για τις πολυεθνικές. Τέτοιο πρόστιμο δεν έχει ξαναμπεί. Τέτοιο πρόστιμο δεν έχει ξαναμπεί στην ιστορία. Και αυτό το λέω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι χθες, δεν ήταν να κάνουν καμία ανακοίνωση, δεν ήταν να λένε τίποτα, δεν ήταν να δείχνουν καμία αντίδραση. Χάθηκε η ευαισθησία τους, χάθηκε το ενδιαφέρον τους χθες που υπήρξε αυτή η δράση της ανεξάρτητης αρχής.
6: Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι Βρυξέλλες είναι στο κέντρο της Ευρώπης, συνεπώς τα μεταφορικά κόστη κτλ. Δεν φαίνεται να τους απασχολούν τόσο πολύ για κράτη όπως είμαστε, όπως εμείς που είμαστε στην άκρη του ευρωπαϊκού χώρου. Όμως, ωραία, το προσδιορίσατε το θέμα και ξεκινώ. Και ξεκινώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο. Μας έλεγε ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από 10 μέρες ότι δεν θέλει η κυβέρνηση, δεν θέλετε εσείς να παραταθεί αυτό το μέτρο για τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους. Ότι θα θέλατε να είμαστε μια ελεύθερη αγορά. Έτσι δεν είναι, να αυτά τα πράγματα να ρυθμίσονται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς και όχι με το κράτος μπαμπούλα από πάνω. Έρχεται ο κύριος Γιώτης προχθές, ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, και λέει: μην αναζητάτε σε εμάς το πρώτο θέμα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα νοπά προϊόντα. Θα μπείτε στην κεντρική λαχανογορά ή εκεί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της κεντρικής λαχανογοράς που ακουμπούν πάνω στο σώμα και στον χώρο τον παραδοσιακό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας πιο συγκεκριμένα.
7: Και πρωτοσάλτης, ό,τι με αφορά προσωπικά, ναι, έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν καταλαβαίνω από τέτοιου είδους πράγματα και πιστεύω ότι ούτε η παράταξή μας ούτε η κυβέρνησή μας συνολικά. Εμείς ενδιαφερόμαστε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Υπάρχει μια αληθινά ελεύθερη οικονομία, οι πολίτες να ενημερώνονται για τις τιμές και για τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν. Τις ενισχύουμε εμείς αυτές τις εναλλακτικές λύσεις, ενισχύσαμε και αναβαθμίσαμε και το ρόλο των λαϊκών αγορών, κάνουμε μια σειρά πράγματα και δεν διστάσαμε να κάνουμε και κάτι το οποίο ήταν και είναι ενάντια στην ιδεολογία μας. Επαναλαμβάνω, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχουμε θέσει προφανώς δεν είναι φιλελεύθερο μέτρο, προφανέστατα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαστε και η μόνη χώρα που το έχουμε καθιερώσει στην Ευρώπη. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μου έφερε χθες η διοικητής της αρχής και της έχω ζητήσει να τα δώσει στη δημοσιότητα τα σχετικά στοιχεία. Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
6: Πάνω από το 5%.
7: Ναι, ναι, το 5 δεν είναι στα τρόφιμα, όπα.
6: Όχι.
7: Το 5 είναι ο συνολικό πληθωρισμό.
6: Ναι, ναι.
7: Στα τρόφιμα ήταν κάτω από 3 χθες. Και στα σούπερ μάρκετ ήταν 1,1. Γιατί έχει συμβεί αυτό, γιατί φρενάρισε? Φρενάρισε γιατί δουλεύει το περιθώριο κέρδου.
6: Το 5,
7: το οποίο ενισχύθηκε τρομερά από το χώρο της ενέργειας. Από τις. Και ιδιαίτερα τις τιμές των καυσίμων, φυσικά.
6: Μάλιστα. Ωραία. Το αντίστοιχο περιμένουμε και για τα δηληστήρια. Χθες υπήρχε έτσι ένα πολύ καυστικό σχόλιο από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα το διαβάσατε, φαντάζομαι.
7: Βεβαίως. Ακούστε το θέμα των καυσίμων.
6: Δηλαδή, ένα θέμα περιθωρίου κέρδους μπορεί να μπει στο. Δηλαδή, να υπάρχει μια συνεννόηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους των δύο δηληστηρίων. Να βοηθήσουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει, να μην υπερβαίνουμε τη λογική κατά κύριο λόγο, κύριε Τόντε.
7: Θα συμφωνήσω.
6: Όλοι, το κέρδος.
7: Θα συμφωνήσω.
6: Όλοι είμαστε για το κέρδος και προφανώς οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κέρδος. Είμαι ο τελευταίος που δεν θα υπεραμυθώ του κέρδους. Αλλά μια έτσι εξισορρόπηση.
7: Ακούστε, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι θέμα κυρίως δικό μου. Είναι θέμα στο οποίο εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ενέργειας, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά επειδή βρίσκομαι εδώ, θέλω να εκφράσω αυτό που σκέφτομαι. Άλλωστε, είναι αυτό που κάνει η κυβέρνησή μας. Παρεμβαίνουμε παντού, παρεμβαίνουμε σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει με έκτακτες φορολογίες σε κέρδη των εταιριών πετρελοειδών ότι δεν έχει κανένα ταμπού να μπει και σε αυτό τον
6: και
7: τομέα.
6: Και εκνεύρισε από ό,τι ξέρω εντάξει, όλη αυτή η ενέργεια εντάξει, τότε του να μπει.
7: Εντάξει, okay,
6: να μπει επιπλέον χώρο στο υπερκέρδη.
7: Αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει λογική και ισορροπία στην αγορά και να υπάρχει και η αίσθηση ότι μετέχουν όλοι στα βάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μέρες. Γνωρίζετε ότι έχουμε πλαφόν στο περιθώριο που κερδίζουν τα βενζινάδικα μέχρι τις 30 Ιουνίου, τα 12 λεπτά, τα οποία επίσης έχουν βοηθήσει τρομερά να κρατήσουμε την τιμή, καθώς και έχουμε και τα 20 cents του ευρώ επιδότηση στο diesel και το fuel pass, αλλά στέκομαι ιδιαίτερα στα 20 cents στο diesel, γιατί με αυτό κρατάμε όσο γίνεται το κόστος για τη μεταφορά τα προϊόντα.
6: Αυτά είναι μέχρι
7: αυτά πάνε μέχρι τέλη Ιουνίου.
6: Ωραία.
7: Τέλη Ιουνίου θα δούμε πού βρισκόμαστε, κυρίως που είναι η ιστορία του πολέμου, που είναι η τιμή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου, γιατί δεν την καθορίζουμε εμείς, είναι χρηματιστηριακό είδος παγκόσμια, και όταν φτάσουμε εκεί θα πάρουμε αποφάσεις για το τι θα χρειάζεται να γίνει.
6: Καθυστερημένα από... τα βλέπω.
7: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου καθυστερημένο, γιατί δουλεύει ήδη. Ακούστε, προχθές ήμουνα στη.
6: Προχθές όχι, ήμουνα το στη... να ακουμπήσετε τα δηληστήρια σε ό,τι αφορά στο περιθώριο κέρδους τους. Να υπάρξει μια
7: δεν
6: και
7: είναι...
6: από εκεί, από τη δική τους πλευρά, μια κάποια σύνεση. Εγώ δεν... αυτό προσπαθώ να πω.
7: Δεν είναι έτσι.
6: Ναι.
7: Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να αφορούν και τα δηληστήρια, αλλά για να κάνουμε το σωστό πρέπει να έχουμε την συνολική εικόνα. Λοιπόν, επειδή ακούω διάφορες συζητήσεις, σας δώσω άλλα δύο στοιχεία. Σε πολύ λίγες μέρες θα υπάρχει η εφαρμογή πλέον από την ανεξάρτητη αρχή το πόσο κάνει, το οποίο είναι μια πολύ αναβαθμισμένη εκδοχή προηγούμενων αντίστοιχων πλατφορμών που υπήρχαν, το e-καταναλωτής, και στο οποίο θα μπορεί κανένας να βλέπει online αυτό το ίδιο πράγμα που ένα ψωνί στην Ελλάδα, πόσο κάνει σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης ακριβώς το ίδιο προϊόν στα σούπερ μάρκετ. Και σας το αναφέρω, συγγνώμη.
6: Ωραία.
7: Σας το αναφέρω αυτό όχι για προϊόν τέτοιου είδους, αλλά για το ντίζελ. Το ντίζελ στη γειτονική Βουλγαρία είναι ακριβότερο από εδώ. Σας παίρνω μια χώρα για την οποία όλοι γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι. Ήταν μάλλον φθηνότερα, γιατί πλέον δεν είναι φθηνότερη, είναι ακριβότερη η Βουλγαρία από την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
6: Και πήγαιναν οι Βορειοελλαδίτες.
7: Λοιπόν, το ντίζελ είναι φθηνότερο.
6: Γιατί,
7: γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πήραμε δύο πολύ δραστικά μέτρα. Επιδοτούμε με 20 cents στην πηγή και φρενάρουμε με το πλαφόν κέρδους 12 cents στα βενζινάδικα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Επιμένω ότι δείξαμε αντανακλαστικά, πήραμε τα κατάλληλα μέτρα και το κυριότερο πήραμε τέτοιου είδους μέτρα που η αντιπολίτευση ούτε που τα είχε φανταστεί, ούτε που τα είχε διανοηθεί και δεν τα είχε κάνει ποτέ όταν κυβέρνησε τη χώρα. Άρα εμείς συνδυάζουμε και την φιλελεύθερη αντίληψη για την οικονομία και τον ανταγωνισμό και την ενημέρωση του καταναλωτή και ταυτόχρονα πολύ αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, οι οποίοι έχουν αποτελέσματα και αποδείξαμε ότι δεν σταματάμε πουθενά και ούτε φοβόμαστε ούτε έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Ο νόμος είναι νόμος και αφορά τους πάντες.
6: Έγραφε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, και θα πάρω μια πρόταση ακόμη, ότι οι τιμές των καυσίμων τρέχουν γρηγορότερα στα καθημάς και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Το λέω γιατί συνήθως η συζήτηση στα πάνελ, στα κανάλια με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που δεν θίγουν ποτέ, ποτέ δεν μπαίνουν στην ουσία. Τα κομμάτια της αντιπολίτευσης δεν μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων που μπαίνετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τα κάνει, ενώ η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή το πώς θα. Ακούμε συνήθως αυτή τη μεγάλη έκφραση, τα καρτέλ, αλλά το πώς θα χτυπήσει. Το πώς θα χτυπηθούν, το αν υπάρχουν καρτέλ, δεν το λέει κανείς από την αντιπολίτευση πάντως. Δεν μπαίνουν στην κουβέντα αυτή. Αλλά γι' αυτό λέω. Και άλλη περισσότερη πίεση για να μην φτάνουμε σε αυτό το 5%. Αυτό το 5% θα κυνηγάει την κυβέρνηση.
7: Αναφέρεστε στον πληθωρισμό.
6: Στην εκτίμηση του πληθωρισμού. Ναι, αυτό θα την κυνηγάει την κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές. Αυτό το 5% όταν η απόκληση είναι δύο μονάδες από την Ευρωζώνη.
7: Κοιτάξτε, εμένα όταν βλέπω ένα πρόβλημα.
6: Ενώ δύο μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
7: Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος και να φέρνω αποτελέσματα. Άρα μου αρέσει να μιλώ για αυτά που είναι στον τομέα της δικής μου αρμοδιότητας. ό,τι περνάει από το χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης για να φρενάρουμε πληθωριστικές πιέσεις γίνεται και γίνεται και με ακραία επιθετικό τρόπο όπως αυτός που σας περιέγραψα πριν. Από εκεί και πέρα, το ποιος είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Προφανές είναι ότι ο πρώτος είναι ο διεθνής παράγοντας, αλλά από εκεί και πέρα τα πάντα έχουν σχέση με την αγοραστική δύναμη, με τον μισθό, με τη φορολογία, με χίλιους δυο παράγοντες που προφανώς όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Ναι, στη δική μου αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά, για τον οποίο σας είπα μια σειρά μέτρα και μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε, η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η επιμονή μέσα από μεταρρυθμίσεις όπως ήταν και είναι η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, να αισθάνονται όλοι ότι εδώ υπάρχουν κανόνες. Ξέρετε, επιμένω πάρα πολύ σε αυτό το χθεσινό πρόστιμο για λόγους συμβολικούς. Διότι ούτε επικοινωνιακό είναι, ούτε κόλπο είναι, ούτε κάποιος το σκέφτηκε και το φαντάστηκε. Υπήρξε παραβίαση του νόμου και υπήρξε εφαρμογή του νόμου και κάποτε πρέπει να χαιρόμαστε σε αυτή τη χώρα, γιατί όλοι πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους, όποιος και να είναι πρέπει να σέβεται τους νόμους, και το κράτος πρέπει να τους εφαρμόζει και να σέβεται τον εαυτό του για να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Είτε είναι ο σε εισαγωγικά τελευταίος, είτε είναι ο ισχυρότερος.
6: Πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα.
7: Απολύτως.
6: Για να προλάβω την ερώτηση που μπορεί να έρθει από κοινό.
7: Σας απαντώ ότι τα δύο χρόνια πλέον που είμαι Υπουργός Ανάπτυξης, ότι πρόστιμα έχουν επιβληθεί, τα οποία υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους.
6: Λοιπόν, είπατε ότι θα κάνετε μια καινούργια υπηρεσία που θα λέει το πόσο.
7: Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα το πόσο κάνει. Θα την παρουσιάσει η ανεξάρτητη αρχή σε λίγες ημέρες.
6: Λοιπόν, εδώ με προτείνει ένας φίλος να σας ρωτήσω για την παρακεταμόλη. 2,5 λεπτά το ευρώ το χάπι στην Αγγλία, 3,5 στην Ολλανδία, 16 εδώ.
7: Πολύ ωραία, να το ψάξουν.
6: Ναι.
7: Και να το δούμε.
6: Ναι, ότι εκεί πουλάνε την παρακεταμόλη και στα σούπερ μάρκετ, εδώ μόνο στα φαρμακεία. Αυτό είναι μάλλον η αιτία. Δηλαδή αυτό είναι ο λόγος το ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη απόκληση.
7: Αυτό θα πρέπει να το δούμε μαζί με τον Υπουργό Υγείας προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε.
6: Ναι. Όχι, να το δείτε.
7: Ναι,
6: να το δείτε. Ότι όπου υπάρχει αυτό όπως είναι πεδίο και συνεργασίες, πρέπει να το δείτε. Πριν πάμε στα θέματα ανάπτυξης, το εξοικονομώ είναι δικό σας, κύριε Υπουργέ?
7: Όχι.
6: Ωραία. Λοιπόν, το ερευνό καινοτομό είναι δικό σας?
7: Το ερευνό καινοτομό είναι ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας, το οποίο είναι σε φάση αξιολόγησης των πολλών εκατοντάδων προτάσεων που έχουν υπάρξει.
6: Από το Σεπτέμβριο του 24, μου λέει εδώ ο κύριος που μου έστειλε την ιστορία. Ακούστε, κύριε Πρωθυπουργέ,
7: θα σας είμαι πάρα πολύ σαφής.
6: Υποβλήθησαν οι παρεμβάσεις στο παρέμβαση 2, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
7: Ναι.
6: Πρόκειται για ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες συνεργάστηκαν πανεπιστήμια και επιχείρηση. Εδώ 2 χρόνια μετά δεν έχουν αξιολογηθεί.
7: Μάλιστα.
6: Για να ξέρουμε ποιες εγκρίθηκαν, ποιες όχι, ούτε υπάρχει κάποια πληροφόρηση και πότε πρόκειται να αξιολογηθούν.
7: Έχει δίκιο ο άνθρωπος σας το στέλνει αυτό και λέει και λίγα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω πολύ χειρότερα.
6: Ωραία, αλλά αφήστε να το ξεκινήσουμε και μετά.
7: Για να σας το τελειώσω ένα λεπτό, γιατί δεν είναι για να πάει κανένας παρακάτω. Ο οδηγός, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο αυτό το πρόγραμμα, ήταν ο απόλυτος ορισμός της γραφειοκρατίας και με τέτοιο τρόπο, πριν από μένα αυτό, που δεν μου επιτρέπει να επέμβω, γιατί θα είχαμε άλλου είδους προβλήματα αν επέμβαινε ο Υπουργός σε αυτό. Συνεπώς, έχω ζητήσει από τον Υφυπουργό, τον κύριο Καλαφάτη, και τον νέο Γενικό Γραμματέα Έρευνας Καινοτομίας που βάλαμε πριν λίγους μήνες, να κάνουν τα πάντα για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Γιατί πολύ σωστά λέει ο άνθρωπος ότι έχει τρομακτικά καθυστερήσει. Πρέπει να ολοκληρώσουν την δουλειά τους, αλλά βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Τα λεφτά για την έρευνα και την καινοτομία, στη δική μου αντίληψη, πρέπει να κατευθύνονται κατευθείαν στην πραγματική οικονομία. Είναι χρήματα που πρέπει να τα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τα R&D προγράμματά τους και εκείνοι να έχουν την ευθύνη, ώστε να μην υπάρχουν ούτε γραφειοκρατίες ούτε τίποτα, και οι ερευνητές να δουλεύουν για εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία, η οποία θα έχει αποτελέσματα στην οικονομία και όχι θεωρίες.
6: Συνεχίζουμε και το επόμενο ημίωρο με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε διάλειμμα εδώ. Κυρίες και κύριοι, πρώτου διαλύματος. Θυμάστε, μας λέει στο μήνυμά της ΔΕΗ παλιότερα, δεν μπορούσαμε ο ένας δαστριμάρι και ο άλλος να μιλάει ταυτοχρόνως ξένος στο τηλέφωνο του. Με το ΔΕΗ Fiber μπορούμε πλέον, διότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά μηνιαίως, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο day.gr κάθετος Fiber είναι αρκετή. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερή τηλεφωνία ταυτοχρόνως.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι. Είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά. Bioclima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
12: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
13: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Ελληνικού και του Γκολφ Γλυφάδας, λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεου προς την Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Βασιλεία Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Ξεκάθαρος ότι αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Εμφανίστηκε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριος 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δις συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, εξέφρασε μέσω του ΣΚΑΙ ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου για τους 3 προστατευόμενους μάρτυρες. Αναμέναμε χθες ότι μετά την εισαγγελική πρόταση, πριν από περίπου 20 μέρες, το δικαστήριο ότι θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
6: Όλοι μαζί μπορούμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού απέναντι. Φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Πάπαθα.

0: στην θεατρική παράσταση του Όλοι Μαζί Μπορούμε και του θεάτρου Άλσους. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας παρακαλώ.
1: Καλημέρα, έτσι για αλλαγή. Αντί να ταλαιπωρούνται σήμερα αυτοί που πηγαίνουν μέσω της παραλιακής προς τον Πειραιά, που έχουν λίγη κίνηση στο παλαιό Φάληρο και το νέο Φάληρο, λίγοι, ταλαιπωρούνται οι άλλοι που πηγαίνουν από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα. Και κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου και κυρίως από το ελληνικό, από το παλιό αεροδρόμιο προς το κέντρο της Γλυφάδας. Συνέβη και ένα τροχαίο ατύχημα που έχει επιβαρύνει αυτή την κατάσταση. Άνοδος Κηφισού. Και λόγω τροχαίου ατυχήματος και εδώ, άνοδος Κηφισού από την Πέτρου Ράλη, φίλες και φίλοι, προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Εάν εξυπηρετήσετε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αχαρνών ή ακόμα καλύτερα την Πατησίων για να βγείτε μετά το μποτιλιάρισμα, να το πράξετε. Εάν είστε στα δυτικά προάστια και μπορείτε να ανεβείτε τη Θιβών και να μπείτε από τους Αγίους Αναργύρους, και εσείς να το πράξετε. Άνοδος Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα τουλάχιστον σας ταλαιπωρεί, και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής, πριν τον Κόμβο Φιλής, μέχρι τον Κόμβο Μεταμόρφωσης, Άρη.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντα έχεις λύσει στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ρέντο Θάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Έχω κάποια ερωτήματα εδώ από το κοινό.
7: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτε. Ναι. Απλά σε ό,τι αφορά την συζήτηση που είχαμε πριν, θέλω να σας δώσω 2-3 στοιχεία τα οποία η φιλόξενη εκπομπή σας νομίζω ότι μπορεί να μου δώσει τη δυνατότητα, γιατί αξίζει τον κόπο να τα γνωρίζουν οι συμπολίτες μας. Καταρχήν, επειδή μου είπατε για την παρακεταμόλη. Παρακεταμόλη είναι το ντεπών, έτσι δεν είναι? Το ντεπών έχει 2 ευρώ, δεν έχει 16 στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι σας έγραψε ο ακροατής, αλλά την τελευταία φορά που έχω πάρει θυμάμαι ότι είναι τόσο η τιμή. Τέλος πάντων, αυτό είναι έλασον. Πάμε στο θέμα με το μεικτό περιθώριο κέρδους, με το πλαφόν που έχουμε βάλει. Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι από την ώρα που το βάλαμε μέχρι σήμερα έχουν γίνει στις 63 κατηγορίες που αφορά το πλαφόν 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόντουσαν πριν, 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών στις κρίσιμες κατηγορίες μας ενδιαφέρον. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συζήτηση. Είναι επιβεβαίωση αυτό που σας είπα.
0: Για τη χρησιμότητα του
7: μέτρου. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε και τίποτα να ελέγξει. Δηλαδή θα μπορούσε ο άλλος να πουλάει με 150% μεικτό περιθώριο κέρδους και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα το μέτρο μπορεί να είναι σκληρό, αλλά είναι δίκαιο στις δεδομένες στιγμές, λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Και επειδή αυτό το νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω άλλη μία δεύτερη πληροφορία, ότι κατά την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου στο Υπουργείο Ανάπτυξης βρήκαμε εκατοντάδες επιχειρήσεις που είχαν πάρει λεφτά τα προηγούμενα 20 χρόνια και δεν είχαν κάνει τις επενδύσεις που έπρεπε. Είπα ότι θα τις κυνηγήσουμε μία-μία για να πάρουμε πίσω τα χρήματα, γιατί δεν είναι σωστό να παίρνει κανείς λεφτά των Ελλήνων πολιτών χωρίς να κάνει την υποχρέωσή του. Σήμερα έχω να σας πω ότι 213 επιχειρήσεις, από 213 επιχειρήσεις έχουμε πάρει πίσω τα χρήματα και το ποσό είναι 126 εκατομμύρια ευρώ. Και θα συνεχίσουμε, γιατί θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολίτες ότι σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου και ότι γίνεται χρηστή και νόμιμη διαχείριση των χρημάτων τους.
0: Λοιπόν, τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και την παρακεταμόλη, ναι. 2,5 λεπτά του ευρώ το χάπι. Για χάπι. Στην Αγγλία 3,5, στην Ολλανδία 3,5 στην Ολλανδία, 2,5 είπαμε στην Αγγλία και 16 εδώ. 3,19 το κουτάκι.
7: Άρα μιλάμε για το, ναι, για το χάπι.
0: Το χάπι, μάλιστα. Λοιπόν, 16
7: το λεπτά,
0: λοιπόν, 16 λεπτά το χάπι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, στο μεταξύ έχω και από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, κύριε Θεοδωρικάκο, δύο παρατηρήσεις σε

0: σας έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, σας έχουν ενημερώσει. Λέει ότι η χοντρική τιμή του εφόσον η χοντρική τιμή του παραγωγού ή του χοντρεμπόρου ανακωδικό προϊόντος δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη μέση τιμή του ίδιου προϊόντος κατά το έτος, ας πούμε, 25, δεν θα συντρέχει παρέμβαση της διάταξης, καθώς ουδεμή επιβάρηση προκαλείται στον καταναλωτή.
1: Αυτά θα πρέπει να τα βρουν, με την νέα ανεξάρτητη αρχή. Αυτά πρέπει να τα βρούμε με την ανεξάρτητη αρχή.
0: Γιατί λέει, εφόσον είναι αυτό, υπάρχει ένας δεύτερος.
1: Ο έλεγχος υπάγεται στην ανεξάρτητη αρχή, θα πρέπει να το βρούμε με την ανεξάρτητη αρχή.
0: Η κυρία Τσαγκάρη πρέπει να δεχθεί λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου να συζητήσει.
1: Για το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο. Τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, όπως καταλαβαίνετε, τον βλέπω τακτικά για όλα τα θέματα που αφορούν ζητήματα οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών και των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο είναι θέμα ελέγχου. Η κυρία Τσαγκάρη κάνει εξαιρετική δουλειά. Αποδείχθηκε ότι ένας άνθρωπος της αγοράς είναι
0: το βιογραφικό
1: της
0: είναι πολύ βαρύ πάντως και όχι μόνο βαρύ με την έννοια. Όχι, αν μου επιτρέπετε, επειδή το ήλεγξα, γιατί είχα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί της και θα επανέλθω. Μου είπε ότι θα κάνει τους ελέγχους και θα έχει τα στοιχεία για να μπούμε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας. Πολύ ενδιαφέρον. Και διαβάζοντας το βιογραφικό της, έχει εργαστεί σε όλες τις μεγάλες πολυεθνικές, για τις οποίες η αντιπολίτευση μιλάει για καρτέλ και διάφορα τέτοια, χωρίς βέβαια να μπαίνει στον κόπο να πει πώς θα ελέγξει τον πληθωρισμό.
1: Τώρα λοιπόν που κάνουμε τη δουλειά με πολύ σοβαρά αποτελέσματα.
0: Ένας άνθρωπος της αγοράς έχει πάει σε αυτήν την αρχή. Πάει άνθρωπος της αγοράς. Μέσα της μέσα αγοράς, όχι περιφερόμενος.
1: Εάν δεν ξέρεις πώς κινείται η αγορά, δεν ξέρεις πώς να ελέγξεις ακριβώς την νομιμότητα και την παρανομία. Η διοικητής το γνωρίζει πλήρως και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που κάναμε αυτή τη μεταρρύθμιση, που δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή, κάναμε αυτή την επιλογή, η οποία δουλεύει πάρα πολύ θετικά και πάρα πολύ καλά.
0: Στην ερώτηση του κυρίου Παπαγεωργίου Σταύρου, ότι δεν συναντάτε με τους φορείς της αγοράς, ο υπουργός τι απαντάτε? Συναντάτε ή
1: όχι? Αυτό είναι αστείο προφανώς.
0: Μάλιστα, προχωρώ.
1: Είναι δυνατόν ο υπουργός ανάπτυξης να μην συναντάτε?
0: Προχωρώ.
1: Απλά ένα λεπτό, γιατί θέλω να είμαι σαφής. Έχουν ενοχληθεί ορισμένοι, γιατί βάλαμε το μέτρο του πλάφων. Και κάνουν έναν κανονικό πόλεμο. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Η αγορά πρέπει να μάθει να λειτουργεί με νόμους και κανόνες. Δεν μας ήρθε έτσι να επιβάλλουμε το πλαφόν κέρδους. Σας απέδειξα πριν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι μπορεί να δουλέψει, μπορεί να προστατεύσει με σωστή εφαρμογή του νόμου. Δεν είναι για πάντα, θέλω να είμαι σαφής. Δεν είναι το σχέδιό μας, δεν είναι το όραμά μας για την ελληνική
0: οικονομία. Γιατί δεν συνιστά ελεύθερη
1: όχι βέβαια. Όχι,
0: στο πλαφόν το καταλαβαίνουμε στο πλαφόν.
1: Αλλά θα πρέπει λίγο.
0: Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σύνεση όμως όταν βλέπεις πώς είναι η κατάσταση. Αυτή τη σύνεση αναφέρομαι.
1: Δηλαδή όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίζεις 120% και δεν σου φταίει τότε η ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης που εφαρμόζουν το νόμο. Πρέπει να υπάρχει μέτρο, λογική και ισορροπία. Η σχέση μου με τις δυνάμεις της υγιούς επιχειρηματικότητας είναι εξαιρετική και η συνεργασία μου είναι συνεχής και διαρκής. Αυτό άλλωστε το έχουμε αποδείξει με μια ταχύτατη, διαφανέστατη και ουσιαστική εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, τον οποίο τον έχουμε στρέψει κυρίως στη βιομηχανία και στις νέες τεχνολογίες για να κάνουμε μια οικονομία πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική. Να ξεφύγουμε από την οικονομία της κατανάλωσης και να πάμε στην οικονομία της βιομηχανίας, της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, στην οικονομία της γνώσης, σε πράγματα που μπορούν να δώσουν καινούργια δυναμική στην πατρίδα μας για να έχει η οικονομία η οποία να είναι ισχυρή και να κρατάει ισχυρή και την ασφάλεια της χώρας.
0: Δύο ακόμη μηνύματα πριν κάνουμε διάλειμμα για να μιλήσουμε επιτέλους για το παρακάτω λίγο που με ενδιαφέρει πολύ και το είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα. Πάντα μένει σε εκκρεμότητα γιατί τρέχουμε με τα τρέχοντα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος ότι οι εταιρείες που δέχονται το πρόστιμο έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο. Και ότι ένα πρόστιμο που είχε δεχθεί ένας μεγάλος όμιλος σούπερ μάρκετ, εν πάση περιπτώσει, πήγε μετά στο διοικητικό εφετείο και δικαιώθηκε. Το ξέρει αυτό ο υπουργός?
1: Δεν ξέρω σε ποιον όμιλο αναφέρεται.
0: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, για να τα λέμε.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Ούτε πότε είχε υπάρξει αυτό το πρόστιμο, ούτε τίποτα τέτοιο.
0: Ούτε και εγώ ξέρω, γιατί ούτε και.
1: Αλλά επειδή μου λέτε για επικαιρότητα, έχουμε παραλείψει να πούμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και θέλω να μου δώσετε κάποια στιγμή την ευκαιρία.
0: Άλλα δύο μηνύματα από έναν ανώνυμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτη και από έναν άλλον κύριο, από τον Πέτρο, για το πρόγραμμα Αρχιμίδης. Έγινε μάλιστα, υπήρξε και ένα άρθρο του κυρίου Χρήστου Παπαδημητρίου στο Βήμα για το πρόγραμμα Αρχιμίδης, το ερευνητικό. Είναι, εντάσσεται στην απάντηση που δώσατε προηγουμένως, ότι δηλαδή δεν μελετήθηκε, ότι δεν. Ότι έτσι
1: θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό που ρωτά, αλλά σας είπα ότι συνολικά για το θέμα της έρευνας και της καινοτομίας, αυτά τα προγράμματα ερευνώ καινοτομώ δεν είχαν σχεδιαστεί με τρόπο που να λειτουργεί αποτελεσματικά, γιατί όταν εκ του οδηγού αυτών των προγραμμάτων απαιτούνται 3 χρόνια για να γίνονται οι αξιολογήσεις, μιλάμε για τον ορισμό της γραφειοκρατίας. Στον αναπτυξιακό νόμο που πήραμε εμείς τις αποφάσεις για το τι έπρεπε να γίνει, οι αξιολογήσεις είπαμε ότι θα γίνονται σε 90 ημέρες και γίνονται σε 90 ημέρες και ο επενδυτής ξέρει τι κάνει και έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, με το καλό και στη νέα περίοδο,
0: ας πούμε, θα εφαρμόσουμε. Θα πάρουμε χώρα με τον καινούριο νόμο.
1: Βεβαίως παίρνουν. Βεβαίως.
0: Γιατί αυτό είναι το θέμα εδώ τώρα.
1: Βεβαίως και παίρνουν.
0: Με τέτοια καθυστέρηση λένε οι άνθρωποι, ποια startup και ποια ανάπτυξη και ποιο καινοτομία και ποιο.
1: Επιμένω ότι αυτά είναι θέματα στρατηγικών αποφάσεων και αποδείξαμε με πράξεις, όχι με λόγια, γιατί με λόγια ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αποδείξαμε με πράξεις ότι αυτό που είναι στο δικό μας χέρι, όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος, το τελειώνουμε σε 90 ημέρες. Εκεί λοιπόν που υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο έχει και αρκετή παθογένεια μέσα του, έχει πάρει 3 χρόνια και δεν έχουν τελειώσει ακόμα τη δουλειά. Αλλά λυπάμαι, ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι υποχρεωμένος να κινείται στο πλαίσιο της νομιμότητας. Εάν επενέβαινα με άλλο τρόπο, θα δημιουργόντουσαν θέματα νομιμότητας στη διαχείριση του προγράμματος και αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ, δεν πρόκειται να επιτρέψω ποτέ στον εαυτό μου να παρανομήσει.
0: Τελευταία ερώτηση από το κοινό, δεν θα αποδεχτούμε άλλη, για να πείτε και αυτό που θέλετε. Ρωτήστε τον Υπουργό γιατί μπαίνει πλαφόν 3% κάθε χρόνο στα ενοίκια καταστημάτων και αν θα επιβληθεί πλαφόν και το δίκτυο.
1: Βάλαμε αυτό το πλαφόν για λόγους στοιχειώδους προστασίας, διότι δυστυχώς έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές. Πρόκειται επίσης για διοικητικό μέτρο που δεν είναι μέτρο στη λογική του ανταγωνισμού. Το βρήκα αυτό το μέτρο και δεν το άλλαξα, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί η πίεση πράγματι στην αγορά είναι τεράστια και τα αιτήματα από εμπορικούς συλλόγους από όλη τη χώρα και ιδίως σε ό,τι αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής και της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά τεράστια με τα νίκια. Μάλιστα. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα το
1: μάλλον. Τώρα όμως θέλω να σας πω για το
0: Τουρκέτζιαν. Το κάνουμε διάλειμμα εδώ και θα το πείτε.
1: Θα σας πω για το Τουρκέτζιαν. Διότι έχει περάσει στα ψηλά μια τεράστια ιστορία η οποία αφορά την πατρίδα μας, το σύνολο της χώρας, της κυβέρνησης, αλλά και το σύνολο του ελληνικού λαού.
0: Και είχε ακούσει πολλά όταν
1: βρεθήκε
0: ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Δεν ήταν εκτεθειμένος τότε ο Άδωνης.
0: Όχι, αυτό λέω, όταν τον στοχοποίησε η αντιπολίτευση.
1: Τον στοχοποίησαν πολύ λαθεμένα.
0: Να το κάνουμε το διάλειμμα.
1: Μάλιστα, να κάνουμε.
0: Το Money Review, δηλαδή η οικονομική σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, οργανώνει το Natural Catastrophes Summit, ένα σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Αν ως επιχειρηματίες νομίζετε ότι σας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι, αυτό το συνέδριο, θα έχω 5 προσκλήσεις για σας από τώρα έως το τέλος της εκπομπής, ή 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε, δηλαδή 5 πρώτες. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συμμετάσχουν Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, η Δήμαρχη Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Αργοστολίου και η Πέτρα Χέλκεμα, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Προσφέρουμε λοιπόν 5 προσκλήσεις, 2-10-48-00-170-174. Θα δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας, προκειμένου να αποσταλούν οι προσκλήσεις, αν σας ενδιαφέρει το συνέδριο γι' αυτό. Τα λέμε σε λίγο.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!

0: Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Λοιπόν, Turk and Gian, λοιπόν, το ξεκινήσατε, έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
9: Ένα λεπτό είναι υπεραρκετό. Λοιπόν, δίνουμε μάχη προάσπισης των εθνικών συμφερόντων για να μπει οριστικό τέλος στο εμπορικό σήμα Turk and Gian. Κερδίσαμε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαστε σε εγρήγορση, κύριε Πορτοσάλτε. Μην τυχόν και η Τουρκία πάει και στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε αντίστοιχες δικαστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γιατί είναι προφανές ότι δεν θα επιτρέψουμε, θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρχει το σήμα Turk and Gian. Είναι δεδομένη η βούληση της κυβέρνησης και αποτελεσματική η δράση της, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Και το τονίζω αυτό σε μέρες που δυστυχώς από την τουρκική πλευρά βλέπουμε να προετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο με τις γνωστές περιγραφές του Αιγαίου, που είναι πέρα και έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
8: Αλλά και τον κύριο Ερντογάν να δοκιμάζεται από αυτήν με φάση τα όσα είπε ο κύριος Ρούμπιο χθες, με αυτό που λέγεται στην Ελλάδα και λανσάρεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όταν είσαι πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, F-35 δεν παίρνεις πάντως. Εγώ αυτό είδα ως παράδειγμα είδηση, έτσι την κατάλαβα. Πείτε μου, είμαι σωστά, λάθος?
9: Όχι, πολύ σωστά το είπατε και θεωρώ ότι η δήλωση του κύριου Ρούμπιο είναι πάρα πολύ σωστή και χρήσιμη και για μας.
8: Τώρα, εχθές συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για όλους μας και για τον κόπο που έχουμε καταβάλει όλοι μαζί. 16 χρόνια μετά τις περιπέτειες που κάτσαν πάρα πολύ, η Ελλάδα είναι εκτός επιτήρησης και είναι άλλα 10 κράτη της Ευρωζώνης που θα μπουν σε λίγο στην επιτήρηση. Αλλά εκείνο αφορά το δικό τους θέμα. Είμαστε μπροστά, κύριε Θεοδωρικάκο, σε μια διχάλα. Απ' τη μια πλευρά έχουμε το χιλιοστό, δηλαδή αυτά που έκαναν οι τυχοδιώκτες το 2015 τότε με το μόλι την κατάσταση και το δημοψήφισμα, και ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής του τυχοδιοκτισμού ξανά έρχεται τώρα και λέει, ξέρετε, δεν είμαι κάποιος καινούριος, δεν είμαι εκείνος, είμαι κάποιος άλλος.
9: Ναι, δεν... θέλω να είμαι πάρα πολύ
8: καλούμαστε οι πολίτες να αποφασίσουμε ποιον δρόμο θα πάρουμε.
9: Κύριε Πορτοσάλτε,
8: τον ενάρετο ή τον επόμενο ξανά.
9: Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, αλλά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, μπορεί να είναι παρατεταμένη, μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες, όμως ουσιαστικά είμαστε σε δυνάμει προεκλογική περίοδο. Στο τέλος, οι Έλληνες θα βρεθούν σε ένα σταυροδρόμι στις εκλογές. Ο ένας δρόμος είναι με το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, την κοινωνική δύναμη του μέτρου και της λογικής για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά για καλύτερες συνθήκες στην οικονομία που θα μοιράζονται πιο σωστά και πιο δίκαια και πιο ασφαλή Ελλάδα, ή θα ξαναγυρίσουμε στο πείραμα Αλέξης Τσίπρας και αριστερά, το οποίο παραλίγο την προηγούμενη φορά το 2015 να ρίξει την Ελλάδα στον γκρεμό. Το γλιτώσαμε στο παρακάτι το 2015, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι Έλληνες να ρισκάρουν τη σταθερότητα και την ασφαλή προοπτική για το αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Και πολύ καλά θυμήσατε τη χθεσινή απόφαση με την οποία ουσιαστικά βγαίνουμε πλήρως από την επιτήρηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναγυρίσουμε στο να χάσουμε την οικονομική μας ελευθερία ως κράτος. Τώρα είμαστε κύριοι του εαυτού μας, μπορούμε να αποφασίζουμε για το αύριο. Είναι προτιμότερο να συνεχίσουμε μπροστά και να μην ρισκάρουμε με επιπόλαιο και ανεύθυνο τρόπο την επιστροφή στο παρελθόν. Αυτό θα είναι το πραγματικό δίλημα στις εκλογές και θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί με πολύ δυναμικό και αυστηρό τρόπο και οι πολίτες να πάρουν την υπεύθυνη απόφαση που πρέπει. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι μακρινές εποχές. Θυμάται και θα θυμάται από τι γλιτώσαμε. Δεν είναι ανάγκη να ξαναβάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία. Ας προχωρήσουμε μπροστά.
8: Κύριε Θεοδωρικάκο, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
10: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού.

0: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
0: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χειρά.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
10: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Καλημέρα από τον Bella FM, τους 103,3.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Χρόνια πολλά, Θόδωρε.
1: Ευχαριστώ.
0: Πόσο, τα 32?
1: Περίπου τα διπλά, παρακάτω. Ιουνίου 2026, είμαστε και πάλι κοντά σας.
0: Με τον δεύτερο καφέ.
1: Με τον δεύτερο καφέ. Σε μια προσπάθεια να συζητήσουμε τα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Με μια ματιά την οποία θα μπορούσε να έχει ο καθένας, γιατί και εμείς ζούμε και δραστηριοποιούμαστε εδώ.

0: την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι στο Λουδία, στο ναυταθλητικό κέντρο. Ο ναυτικός όμιλος Γιάννητσών σε συνεργασία με το Δήμο Πέλλας και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας διοργανώνουν μια φιλική αθλητική εκδήλωση με τίτλο «Κοπηλατούμε μαζί στο Λουδία». Θα είναι μια πρωινή γιορτή αφιερωμένη στην κοπηλασία με στόχο τη γνωριμία μικρών και μεγάλων με το άθλημα της κοπηλασίας αλλά και τη μοναδική φυσική ομορφιά του ποταμού του Λουδία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει φιλικούς κοπηλατικούς αγώνες, γνωριμία με την κοπηλασία για παιδιά και μεγαλύτερους οι οποίοι θα ενδιαφερθούν και άλλες δράσεις συμμετοχής και αθλητικής εμπειρίας για όλους, μικρούς και μεγάλους, και κάποιες εργομετρικές δοκιμασίες για όσους ίσως ενδιαφέρονται να ασχοληθούν πιο σοβαρά.
1: Είναι αυτό το λόγο που είδαμε, η ανακοίνωση, μια πρόσκληση που δείχνει κάποια κτίρια. Δεν ξέρω, έχω καιρό να κατέβω στο Λουδία, Θοδωρή, και δεν ξέρω αν αυτά τα κτίρια είναι πραγματικά, υπάρχουν εκεί.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό, η φωτογραφία η οποία εμφανίζεται στην αφίσα του προγράμματος, είναι από τεχνητή νοημοσύνη επεξεργασμένη. Θα ήταν όμως ευχής έργος να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο.
1: Μακάρι η εικόνα να είναι αυτή που βλέπουμε, αλλά ούτως ή άλλως έχει.
0: Εντάξει, ο Λουδίας έχει φυσική ομορφιά, η οποία προφανώς είναι καλύτερη από
1: ό,τι. Θα μπορούσε να μπει το Λουδία, το κανάλι, ο ποταμός έτσι όπως είναι, είναι πολύ όμορφο. Θα μπορούσα να βάλω μια φωτογραφία τωρινή.
0: Εντάξει, και εγώ δεν μπορώ να πω ότι πήγα τις τελευταίες μέρες. Ίσως να έχει διαμορφωθεί έτσι το κτίριο, πολύ αφιβάλλω βέβαια. Τουλάχιστον από τον δρόμο δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Και σε κάθε περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, είναι μια γιορτή, είναι το μεθαυριανό. Μια γιορτή αθλητισμού, γιορτή συνεργασίας, μια εμπειρία στη φύση.

0: Ακούτε τον Πέλα FM στους 103,3 στους δέκτες του ραδιοφώνου,
1: αλλά και από τα κινητά σας τηλέφωνα και tablet με λειτουργικό Android και iOS, δηλαδή από τα iPhone. Κατεβάζετε την εφαρμογή δωρεάν από το Google Play και το App Store των εταιριών, ώστε να έχετε τη δυνατότητα στη live εκπομπή ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού, να διαβάσετε τα τελευταία νέα από το δίκτυο του Pelanet και ενδεχομένως, αν το κρίνετε σκόπιμο, να επικοινωνήσετε μαζί μας με τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο στούντιο απευθείας από την εφαρμογή.

Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο που αυτή την ώρα περπατάει, του αρέσει ο αθλητισμός, την αγάπη μας και μπορεί να είναι σε λίγη ώρα, μπορεί να φτάσει σε κανένα τέταρτο στο στούντιο να το δούμε για από κοντά.

0: λοιπόν 4 Ιουνίου σήμερα. Και εκτός από μένα, ευχαριστώ για τις ευχές όσους φίλους με θυμήθηκαν. Έχει γενέθλια. Με συγχωρείτε. Και ο φίλος μου ο Κώστας και η γυναίκα του Ιάννα. Ένα ζευγάρι που γιορτάζουν μια φορά το χρόνο και οι δύο μαζί και κάνουν φαντάζομαι οικονομία.
1: Συννεφιά και δροσιά προς τον παρόν μας, λέει ο Γιώργος. Άρα ο καιρός είναι ιδανικός για τζόγινγκ.
0: Για όσους έχουν σηκωθεί από νωρίς, το τζόγινγκ έχει τελειώσει εδώ και ώρα.
1: Για περπάτημα.
0: Έστω για χαλαρό περπατηματάκι.
1: Γιώργο, την αγάπη μας. Θα τα πούμε μετά φυσικά. Εμείς θα πιούμε για το καφεδάκι μας. Εμείς είμαστε στην πρωινή εκπομπή με τίτλο «Με τον δεύτερο καφέ».
0: Για αυτούς οι οποίοι έχουν σηκωθεί από νωρίς και αυτήν την ώρα είτε εργάζονται είτε απολαμβάνουν το πρωινό τους με το δεύτερο τους καφέ.
1: Λίγη μουσική και τα λέμε σε λίγο.

τύπου κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Σαββάτο που μας έρχεται μεθαύριο στις 6 Ιουνίου στο ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Ο φιλοπρόεδρος σύλλογος Έδεσσας Μέγας Αλέξανδρος παρουσιάζει τη συναυλία της χοροδίας του. Το όνομα της χοροδίας είναι, όπως ξέρουμε, ηχό των καταρακτών, και θα παρουσιαστεί η καθιερωμένη πλέον ετήσια συναυλία της χοροδίας, η οποία θα περιλαμβάνει τα τραγούδια που δούλεψαν όλη τη χρονιά. Ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερη μουσική και συναισθηματική ταυτότητα, αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη, καθώς το 2026 είναι αφιερωμένο στο ταλαντούχο, πολύ διάσημο συνθέτη. Θα βασίζεται σε αγαπημένα τραγούδια του, δημιουργώντας μια μουσική διαδρομή με αρχή, μέση και τέλος αφιερωμένο στο έργο του. Η φετινή παράσταση θα περιλαμβάνει, από ό,τι διαβάζω στο δελτίο τύπου, δύο ξεχωριστές ενότητες. Η μία που θα είναι αφιερωμένη στις ελληνικές μπαλάντες και μία δεύτερη αφιερωμένη στο άλλο μεγάλο συνθέτη και βιρτουόζο του μπουζουκιού, Μανώλη Χιώτη. Και θα είναι μια μάλλον πολύ συναισθηματικά φορτισμένη συναυλία. Ο τίτλος της «Η νύχτα μυρίζει για σεμί». Η γενική είσοδος θα είναι 5 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου, για να μπορέσει να συνεχίσει η χοροδία και ο σύλλογος με συνέπεια τη μουσική τους πορεία, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής έκφρασης και την αγάπη για το ελληνικό τραγούδι.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Άντε μας έφαγες, πες καλημέρα να τελειώνουμε.
1: Καλημέρα Παναγιώτη. Πώς σιωπητικά.
0: Μόνο για τον Παναγιώτη.
1: Παναγιώτης με στείλει μήνυμα.
0: Πες και για τον κόσμο λίγο μια καλημέρα. Πού μας ακούνε, πώς μας ακούνε.
1: Καλημέρα από τα Έρτζ Γιαννάσου 103,3.
0: Καλημέρα Χριστίνα.
1: Στα FM. Καλημέρα Χριστίνα που είναι στην παρέα μας. Μας ακούτε και από τις εφαρμογές του Pella FM 103,3 για κινητά Android και iOS, τα οποία μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από τις πλατφόρμες των εταιριών Google Play και App Store.

0: υπάρχουν και τα προβλήματα τα γνωστά στον κόσμο. Μετά ότι να ανακοίνωσε το εργαζόμενο στα δημόσια νοσοκομεία με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη και για τα εγγένεια των ΤΕΠ στα Γιάννητσα και στο Κέντρο Υγείας Κρέας Βρύσης. Μετά λοιπόν και την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο των Γιάννητσών, είχαμε και ανακοίνωση από μια διαμαρτυρία, ας το πω έτσι, από τους εργαζόμενους στα ιατρικά εργαστήρια στο νοσοκομείο της Έδεσσας, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την κατάσταση στα εργαστήρια, στα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, μονάδες αιμοδοσίας και τμήματα επειγόντως περιστατικών. Οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν την έντονη απογοήτευση και αγανάκτησή τους για το συνεχιζόμενο αποκλεισμό του επαγγέλματός τους από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και από την πρώτη κατηγορία του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα όπως παρουσιάζονται. Προφανώς έχει υπάρξει έργο από το Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση. Προφανώς δημιουργούνται νέες μονάδες. Προφανώς ανακοινίζονται οι δομές των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Ο Υπουργός Υγείας είναι διαρκώς σε περιοδίες κόβοντας κορδέλες. Αλλά δεν αρκούν τα νέα τμήματα. Πρέπει να οι επαγγελματίες υγείας, οι γιατροί και οι νοσηλευτές και να αμείβονται ώστε να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και να μην επιθυμούν να αποχωρήσουν από τα δημόσιες δομές υγείας. Για να μπορούν να προσελκύονται εργαζόμενοι στο σύστημα θα πρέπει να πληρώνονται καλά.
1: Νίκο, έλα από εδώ. Έχουμε το φίλο μας τον...
0: Ωραία, κλείνω λέγοντας ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν.
1: Θα τα πούμε σε 2 λεπτά περίπου.
0: Okay.

0: 103,3 Πέλα FM. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο τον Γεωργιάδη σχετικά με το συμβάν που έγινε πριν δύο μέρες, νομίζω, Νίκο.
1: Την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα.
2: Είχαμε μια έκδηλωση πυρκαγιά, εν πάση περιπτώσει μια φωτιά σε ένα σπίτι στα Γιάννητσα, όπου μέσα βρίσκονταν δύο μικρά παιδιά, τα οποία επεγκλωβίστηκαν και διέφυγαν τον κίνδυνο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ενός γείτονα αστυνομικού στο επάγγελμα, τον οποίο σήμερα φιλοξενούμε μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα.
2: Προφανώς η αίσθηση του καθήκοντος σας όθησε σε κάτι τέτοιο.
1: Σίγουρα πάνω απ' όλα.
2: Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο, όχι ειδησιογραφικά, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως το βιώσατε εσείς το σήμερα.
1: Έγινε το περιστατικό, ναι. Εγώ αυτές τις μέρες βρισκόμαι σε αναρωτική άδεια από άλλο τραυματισμό που είχα. Καθόμουν στο μπαλκόνι της οικίας μου, όταν ξαφνικά από απέναντι, από το παράθυρο της απέναντι οικίας, είδα να βγαίνουν έντονοι μαύροι καπνοί. Ταυτόχρονα άκουσα και τις τσιρίδες των κοριτσιών, τις φωνές. Χωρίς δεύτερη σκέψη έτρεξα, πήρα έναν πυροσβεστήρα που έχω μέσα στην οικία μου

0: και έτρεξα απέναντι, άνοιξα την πόρτα, μπήκα μέσα, βρήκα τα κορίτσια στο σαλόνι σε κατάσταση πανικού, να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν, τι να κάνουν. Τα έβγαλα έξω στην αυλή με ασφάλεια και στη συνέχεια ξαναμπήκα μέσα στην οικία και έκανα χρήση του πυροσβεστήρα για να σβήσω την φωτιά. Βγήκα έξω να πάρω λίγο αέρα γιατί η καπνή ήταν πολύ έντονη, υπήρχε πολύ πυκνός καπνός. Και στην έξα να μπήκα μέσα για να κάνω, για να τελειώσω την κατάσβεση, για να μην επεκταθεί η φωτιά. Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και οι γονείς των παιδιών, οι οποίοι είχαν πεταχθεί για κάποια ψώνια για πολύ λίγα λεπτά. Δηλαδή το όλο περιστατικό εκτελήθηκε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Ταυτόχρονα ήρθε και η πυροσβεστική, την οποία την κάλεσε η σύζυγός μου, ήρθαν οι γονείς των παιδιών. Και η φωτιά είχε σβήσει βέβαια και ευτυχώς όλα πήγαν καλά, όλα είχαν ένα...
1: Δηλαδή μέσα στην ατυχία όλων, ευτυχές το γεγονός ότι εσείς ήσαν στο σπίτι εκείνη την ώρα.
0: Ήμουν στο σπίτι, ναι, όντως.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι δεν κατέβηκαν πολύ περίοικοι να
0: ήταν η μέρα τώρα αργίας, η μέρα γιορτινή.
1: Έλειπε περισσότερος κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι και ο πολλής ο κόσμος όλοι μας, δηλαδή δεν έχουμε ούτε την εμπειρία, ούτε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε στις τέτοιες καταστάσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω υπάρξει σε πολλά περιστατικά λόγω της υπηρεσίας μου στα τόσα χρόνια. Έχουμε κάποια εμπειρία, έχουμε κάποια γνώση, οπότε το καθήκον μας αυτό επιβάλλει.
1: Προφανώς, ναι. Υπήρξε κάποια στιγμή στην οποία νιώσατε φόβο ότι ίσως δεν υπάρχει ευτυχής κατάληξη? Απεγκλωβίστηκαν άμεσα τα παιδιά, οπότε τουλάχιστον δεν υπήρχε.
0: Είχα την αγωνία για τα παιδιά, για να είναι εντάξει τα παιδιά, να μην εισπνεύσουν καπνό, να μην υπάρξει κίνδυνος για την υγεία τους. Και αφού όλα πήγαν καλά σχετικά με τα παιδιά, δηλαδή για την ασφάλειά τους, στη συνέχεια να γλιτώσω αν μπορώ την περιουσία του συνανθρώπου μας.
1: Μάλιστα.
2: Μια πότε οικία. Οι φθορές δεν ήταν πολλές.
0: Οι φθορές ευτυχώς δεν πρόλαβε να επεκταθεί πολύ φωτιά, μόνο σε κάποια παιχνίδια, σε κάποια έτσι.
3: Και ήταν άμεση η επέμβαση του Νίκου και ήταν πολύ τυχερά τα παιδιά γιατί βρισκόταν απέναντι και πρόλαβε το κακό.
1: Είναι μια απόδειξη, δεν θα πω ένδειξη, το ότι οι πυροσβεστήρες σώζουν πολλές φορές και είναι κάτι που καμιά φορά ακόμα και στο αυτοκίνητο είτε δεν τους έχουμε καθόλου ή είναι καταχωνιασμένοι κάτω από τη ρεζέρβα. Σε σημείο που δύσκολα θα μπορεί να το πάρεις και να το χρησιμοποιήσεις.
0: Είναι απαραίτητα.
2: Ναι, να το τονίσουμε κιόλας αυτό, ότι και σε όλες τις οικίες θα έπρεπε να υπάρχουν πυροσβεστήρες, αυτό.
1: Προφανώς και στα σπίτια πυροσβεστήρες και στα οχήματα, παντού. Δεν αρκούν μόνο τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, θα πρέπει και να εκπαιδευτεί λίγο ο κόσμος και να έχει και τα μέσα για να αντιμετωπίσει.
0: Και τη χρήση όλοι.
1: Ναι, προφανώς.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και ελπίζουμε κάποια στιγμή τα καλά να ανταποδίδονται και, προς αυτούς που, τα κάνουν.
0: Εμένα η αμοιβή μου είναι αυτή η ικανοποίηση που είδα στα μάτια των παιδιών. Και
1: θα πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουν και άλλοι όμως, όχι μονάχα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Και η γειτονιά και η τοπική αυτοδιοίκηση και η υπηρεσία. Άποψή μας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: 93,3.
1: Με τον δεύτερο καφέ.
2: Το είπαμε, τον ήπιαμε τον δεύτερο καφέ. Πάμε για το τρίτο σύλλογο.
1: Όχι.
2: Τελειώνει ο χρόνος.
1: Να δούμε λίγο τα τοπικά εδώ του Δήμου Πέλλας. Έχω μαζί μας τη Χριστίνα Παπαδοπούλου.
3: Καλημέρα σε όλους τους αναγνώστες. Τους αναγνώστες, συνήθισα τους αναγνώστες εγώ από το λόγο, ναι. Σε όλους τους ακροατές, σε όλο τον κόσμο. Τώρα κάτι έλεγε προηγούμενο ο Θόδωρος που έχω κάποιες διαφωνίες και θα το δούμε το επόμενο χρονικό
1: έχουμε
3: διάστημα.
1: Έχουμε και διαφωνίες, αρχίσαμε.
3: Έτσι, αρχίσαμε τις διαφωνίες, ναι, αυτό. Για τα νοσοκομεία και για την κατάσταση. Επειδή βρέθηκα τελευταία αρκετές μέρες στα Γιάννητζα για κάποια περίπτωση. Εκτός από αυτά που εγγενιάσανε, να πω, κάτω τι έγινε, δύο πόρτες που ανοιγοκλίνουν, ας πούμε, και στήχησαν, κόστησαν 1,5 μοίριο συν ένα λίγο είσοδος εκεί πέρα με πάλι την ανοιγοκλειόμενη πόρτα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας προφανώς. Πάνω η όροφη είναι διαλυμένη, ειδικά το τμήμα της χειρουργικής. Δεν υπάρχουν πατώματα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια τραγική κατάσταση. Πρέπει όλα να ξανα.
2: Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Είπαμε ότι αυτό που εγκαινιάστηκε ήταν η ανακαίνιση η οποία έγινε στα ΤΕΠ. Και όταν λέμε ανακαίνιση, εννοούμε συνήθως αλλάζουμε το χρώμα, βάφουμε τα ντουβάρια και αλλάζουμε πόρτες. Αν δεν υπάρχουν γιατροί, προφανώς είναι άχρηστο.
3: Αυτό. Τώρα στο τι γίνεται στα Γιάννητζα αυτές τις ημέρες έμαθα χθες για το ύψος που έχει να κάνει με το ξενοδοχείο εκεί το Πέλλα και απέναντι συγκεντρώνει κάτοικοι υπογραφές γιατί σε εκείνο το σημείο τρέχουνε πολύ, έτσι γκαζώνουνε με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και όποιος θέλει μπορεί να πάει εκεί πέρα και στο πρατήριο του ΟΠΑΠ συγκεντρώνονται υπογραφές για να μπουν κάποια σαμαράκια για να κόβουν τουλάχιστον να μειώνουν λίγο ταχύτητα τα οχήματα.
2: Νοείς στιγμές, σαν και αυτά τα οποία έχει γεμίσει η πόλη,
3: ναι,
2: γενικότερα.
3: Ναι, που έχουν γίνει και σε άλλα σημεία. Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιοι είπαν ότι έχουν χτυπήσει αρκετά αυτοκίνητα, ζάντες κλπ. Έχουν δημιουργηθεί κάποια θέματα. Αλλά ευστόχως θα πω, από τις κάποιες φορές, όπως ανταπάντησε ο αντιδήμαρχος ο κ. Δελγιανίδης, ότι εφόσον είμαστε μέσα στην πόλη και σε ορισμένα σημεία πλέον, σύμφωνα με το νέο κώδικα, η ταχύτητα έχει μειωθεί στα 30 χιλιόμετρα και όχι στα 50 και βλέπουμε και τα σαμαράκια, λογικό είναι να κόβουμε και νομίζω ότι τοποθετήθηκαν, αν έχει γίνει κάτι σωστό, είναι αυτό, ότι τοποθετήθηκαν σε κάποια κέρια σημεία. Είτε έξω από σχολεία, είτε από κόμβους. Καλό είναι να μπουν και εκεί πέρα, γιατί εκεί είχαμε και αρκετά ατυχήματα και πριν λίγα χρόνια και δύο δυστυχήματα. Γιατί είναι ακριβώς από εκεί ο δρόμος που βγαίνει, ο κάθετος, και βγήκε σε κάποια φάση κάποιο αυτοκίνητο. Περνούσε ένας μοτοσυκλετιστής που δυστυχώς το παιδί κατέληξε από τα πιο πρόσφατα, να πω, πιο τελευταία. Οπότε συγκεντρώνει υπογραφές. Τώρα, γιατί συγκεντρώνει υπογραφές και δεν πάει ο Δήμος έτσι κι αλλιώς να το βάλει να τελειώνει η τροχιά ή οτιδήποτε, θα έπρεπε άμεσα νομίζω να επιληφθούν του ζητήματος.
2: Ξέρουμε όλοι είναι ότι εκτός του ότι είναι υποχρέωση καταρχήν της πολιτείας να προσφέρει ασφάλεια στον κόσμο και υποχρέωση του πολίτη να οδηγεί με προσοχή για να αποφύγει ενδεχόμενα ατυχήματα. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι δεν αρκεί μονάχα να λέμε μπράβο στη Δημοτική Αρχή, εν πάση περιπτώσει γενικότερα στην πολιτεία για τα καλά που κάνει. Εμείς και ως πολίτες και ως μεμονωμένα πρόσωπα, θέλω να πω και γενικότερα σε κάποιες δομές, είτε κομματικές είτε εν πάση περιπτώσει ομάδων, θα πρέπει να δείχνουμε με το δάχτυλο τα προβλήματα για να επιλύονται. Όχι απλά μόνο και μόνο για να τα λέμε. Και εγώ έχω δει μέσα στα Γιάννητζα λακκούβες οι οποίες έχουν γίνει πιο βαθιές το τελευταίο διάστημα λόγω των βροχών κτλ. Και δεν βλέπω καμία επιδιόρθωση. Προφανώς και είναι. Δίνουμε τα εύσημα για τα σαμαράκια, τα οποία βοηθούν στην επιβράδυνση των οχημάτων, αλλά οι λακκούβες οι οποίες πέφτουν τα αυτοκίνητα μέσα το βράδυ και σπάνε τα μορτισέρ.
3: Δεν πούμε ότι έχει γίνει κάτι, δεν το συζητάμε. Ειδικά πλαστήρα και κάποιοι κεντρικοί δρόμοι, εννοείται είναι στο κακό του, στο μαύρο του, στο χάρι.
2: Έχει δύο μήνες στην Αγία Παρασκευή που έχει γίνει, η λακκούβα έχει γίνει πλέον λακκούβες. Έτσι, ναι, και δεν υπάρχει. Άμα είναι να ρίχνουμε χώμα και να τα κλείνουμε, αυτό το κάνουμε και
3: ναι,
2: μόνοι.
3: Ναι, και κάποιες στιγμές λένε γιατί δεν επικοινωνείται με το Δήμο ή τον Καράζ. Τι να ενημερώσουμε, δηλαδή, κάποιος δεν περνάει ποτέ από εκεί πέρα. Ένας δημοτικός σύμβουλος, ένας αντιδήμαρχος.
2: Εγώ προσωπικά έχω δει αυτοκίνητο του Δήμου και έναν υπάλληλο να ρίχνει χώμα μέσα στις τρύπες. Με το χώμα δεν κλείνονται οι λακκούβες στην άσφαλτο.
3: Ναι, έχουμε τύχει σε τέτοιες περιπτώσεις που περνάνε και τα αγροτικό από πάνω και προσπαθούν να στρώσουν λίγο την πίζα.
2: Τα σαμαράκια μπορεί να κάποιους να μας ενοχλούν, για κάποιους να είναι άσκοπα, είναι όμως κάτι που χρειάζεται. Ναι. Ακόμα και είναι ψηλά και δυσκολεύουν τη διέλευση.
3: Ψηλά, ναι, αν πηγαίνεις με 20-30 εκεί πέρα και κόψεις και πηγαίνεις, είσαι με πρώτη, εννοείται δεν είναι θέμα. Από εκεί και πέρα τώρα άλλα ζητήματα. Με την εισαγγελία κανονικότατα, το θέμα που τέθηκε στη Νέα Πέλα εκεί με την παιδική χαρά και τα φορτικά και οι νταλίκες μάλλον καλύτερα που αφήνανε εκεί τα οχήματά τους που πάρκαραν, γνωρίζουμε ότι είναι επικίνδυνο λογικά, και κάποιες νταλίκες όντως κατόπιν παρέμβασης του εισαγγελέως απομακρύνθηκαν, θετικό είναι αυτό. Γιατί κατόπιν ανάγνωσης της επιστολής 75 κατοίκων από τη Νέα Πέλα δεν έγινε εκπιστευτό. Είπαν, είναι δυνατόν να παρενέβει η εισαγγελέας, και όμως προχθές τακτοποιήθηκε το ζήτημα αυτό. Και 2-3 πράγματα σε λίγο.

0: Και με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Δεν σας κουράσαμε ιδιαίτερα σήμερα.
2: Και το επόμενο διάστημα θα δούμε λίγο και τα στοιχεία και θα βγάλουμε ένα χοντρό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με κάτι μοίρια που δίνονται σε security, σε εταιρείες φύλαξης, για νοσοκομεία και άλλους χώρους. Και μιλάμε για μοίρια. Ναι.
1: Παλιό θέμα, δεν είναι καινούριο.
2: Ναι, τώρα υπάρχουν όμως πιο καταγεγραμμένα στοιχεία. Από εκεί πέρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακούστηκαν ονόματα και σε χωριά κτλ.
0: Τα χρήματα καθημερινά έχουν καταντήσει κάθε μέρα με τις αναθέσεις, απευθείας αναθέσεις. Σε όλους τους Δήμους τα ίδια πράγματα.
2: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν εκατομμύρια που τρώνε κάποιοι οι οποίοι δηλώνουν αγρότες και έχουν αεροπλάνα τώρα, τι συζητάμε. Πάντως, για να μην λέμε ότι θέλουμε.
0: Μήπως εννοείς τα ψεκαστικά αυτά που για να
1: μπορεί ραβίζουν. Να είναι και ψεκαστικά.
2: Τουρνάκια.
1: Να πω μονάχα ότι έχουμε επενδύσει αρκετά ως κομματικοί σχηματισμοί στο σκάνδαλο εντός ή εκτός εισαγωγικών του ΠΚΠ, είτε από την πλευρά της κυβέρνησης είτε από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Σήμερα έγινε γνωστό ότι αποδεσμεύτηκε η περιουσία του μεγάλου αγρότη από τη Χαλάστρα. Αγροτοσυνδικαλιστή τέως κυβερνητικού, και μετά τις χειμερινές διαμαρτυρίες των αγροτών αντίπαλου της κυβέρνησης, του κ. Ανιστή.
0: Κοίταξε, Θόδωρε, δεν είναι και όλοι ότι ήταν μέσα στο παιχνίδι.
1: Φοβάμαι ότι κανέναν δεν ενοχλεί το ότι υπάρχει το παιχνίδι, αρκεί να κερδίζουμε εμείς. Εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Το ραντεβού μας αύριο στις 10. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και καλή όρεξη για όσους έχουν παραγγείλει όπως εγώ τα ψάρια τους παραδοσιακά σήμερα Πέμπτη. Εμείς που δεν ζούμε σε περιοχές δίπλα στη θάλασσα.
0: Την τούρτα πότε θα φάμε?
1: Δεκαετίες ξέρω ότι την Πέμπτη τρώμε ψάρια.
0: Το γλυκό πότε θα το φάμε?
1: Λοιπόν, οι φίλοι ξέρουν ότι θα τους κεράσω όποτε έρθουν. Και περιμένω και το φίλο μου τον Κώστα να έρθει να με κεράσει κι αυτός. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Μπουκέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: 93,3.
1: Οι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κουκουλώσουν τη δίκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέονται και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Απολογείται σήμερα ο 41 ετών που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Λάρισας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα επικεντρώνεται στον οικισμό Ρωμά που διαμένει η οικογένεια των Βιλανάκηδων, η οποία κατηγορείται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, μέσα ενημέρωση του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουν το πρωί σε τρεις τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας Ισμαήλ Κατς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Βετεράνος του Αμερικανικού στρατού σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας εχθές, αφού πρώτα πήρε ομήρους μέσα σε κτίριο τράπεζα στην Καλιφόρνια, φορώντας σε κάποιους από αυτούς εκρηκτικά. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η ομηρία διήρκησε 15 ώρες. Ο 41 ετών πρώην αστυνοστρατητικός είχε βαρύ φάκελο για ποινικά αδικήματα σεξουαλικής φύσης και ιστορικό βίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 20. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 21. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, 5η σήμερα, 4 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης. Άλλη μια μέρα.
0: Και χώρια, άλλη μαζί. Πάλι μαζί. Άλλη μια μέρα, όπως σωστά λες. Απέναντί μας είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου. Και πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης. Μπορείτε, όπως κάθε μέρα, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, όπου τα τηλέφωνά σας θα σηκώσει ο Πέτρος Μωραΐτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας, και τα μηνύματά σας, όπως πάντα, μπορείτε να μας τα στέλνετε μέσω του skyradio.gr, πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά. Και σήμερα πολιτικά είναι τα ζητήματα, πολιτικές οι προτεραιότητες. Κινείται όλη η Ελλάδα στο βωμό της αριστεράς, της διάλυσης του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και της επανατοποθέτησης του rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν κινείται μόνο η αριστερά σε αυτούς τους ρυθμούς, κινείται και το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα, αλλά και η Νέα Δημοκρατία κατ' επέκταση, νομίζω, γιατί προσαρμόζει και εκείνη την στρατηγική της με βάση και τις στοχεύσεις της για την αυτοδυναμία ή τη μη αυτοδυναμία, τον αντίπαλό της στη δεύτερη θέση και τον ενδεχόμενο σύμμαχό της σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, όπως είπαμε. Βεβαίως, τα σημαντικά θέματα δεν είναι αυτά. Τα σημαντικά θέματα για μας μπορεί να είναι αυτά, οι προτεραιότητες μπορεί να είναι αυτές. Τα σημαντικά θέματα είναι προφανώς η κρίση στην Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου και οι ακτίδες αισιοδοξίας που προκύπτουν από την εντός εισαγωγικών, και λέω εντός εισαγωγικών γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή τη λέξη, εντός εισαγωγικών, εκεχηρία στο Λίβανο. Σωστά τα λέω, Δημήτρη, την εισαγωγή.
1: Επίσημη εκεχηρία δεύτερη. Με έχουν μεσολαβήσει και διάφορες άλλες. Έπεσε το βρυσίδι στο τηλεφώνημα Τραμπ Νετανιάχου και υποτίθεται ότι ο Τραμπ εξασφάλισε τώρα μια νέα εκεχηρία που θα υπογραφεί επίσημα μάλλον στις 21 του μήνους, αλλά στην ουσία είναι προπαρασκευή.
0: Για τη
1: μεγάλη εκεχηρία που περιμένει πώς και πώς ο κύριος Τραμπ, γιατί στην πραγματικότητα ζορίζεται πάρα πολύ. Πρέπει να σερβίρει κάποια εκεχηρία. Χτες και στην Βουλή των Αντιπροσώπων έχασε μια ψηφοφορία. Έχει μια σημασία να το αναφέρουμε, διότι όχι ότι έχει εκτελεστική εφαρμογή, αλλά είναι ένα
0: πολιτική,
1: δημόσιο θεσμικό σκαμπύλι, ας το πούμε έτσι.
0: Πολιτική η τοποθέτηση, η απόφαση της Αμερικανικής Βουλής, που του λέει ως εδώ, μέχρι εδώ είναι τα όρια σου στον πόλεμο στο Ιράν. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα μέτρο, ένα φίλτρο το οποίο προσπαθεί να του βάλει το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό φαίνεται ότι δημιουργεί συνθήκες αισιοδοξίας για έτσι λίγο καλύτερες προοπτικές στην οριστική διευθέτηση των ζητημάτων, τουλάχιστον σε αυτή την φάση του πολέμου. Μακάρι να είναι έτσι και όχι να είναι άλλη μία.
1: Αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι ότι διαφοροποιήθηκαν 4 βουλευτές, όπως λέμε εμείς εδώ, 4 αντιπρόσωποι, όπως λένε εκεί, ρεπουμπλικανοί. Χωρίς τη διαφοροποίηση αυτή, δηλαδή ότι ψήφισαν μαζί με τους δημοκρατικούς απέναντι στον Τραμπ, δεν θα είχε περάσει. Έγινε δηλαδή μετά από περίπου πόσες, 15 μέρες, ό,τι είχε γίνει και στη Γερουσία, που και τότε είχαν ψηφίσει άλλοι 4 γερουσιαστές ρεπουμπλικανοί με τους δημοκρατικούς και έριξαν μια πρώτη προειδοποιητική βολή στον κύριο Τραμπ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η συνέχεια παραμένει προβληματική. Εντάξει, η εκεχηρία, ας ελπίσουμε ότι θα εφαρμοστεί. Στην πραγματικότητα είναι μια συνεννόηση, νομίζω θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, αλλά που προσπαθεί να περάσει ο Τραμπ ότι εμείς το λύσαμε το θέμα άλλη μια φορά για να εξασφαλίσει το πράσινο φως από την Τεχεράνη.
0: Μάλιστα.
1: Την όποια Τεχεράνη αυτή που εκδηλώνεται με τους βομβαρδισμούς και τα γνωστά που είχαμε και χτες και τη νύχτα.
0: Σαν σήμερα, θέλω να ξέρεις, και για μένα είναι πολύ σημαντικό, ποιος γεννήθηκε.
1: Είμαι εκτός.
0: Είσαι εκτός. Θα μπορούσα να σου πω ο Κάρολος Παπούλιας, ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο αείμνηστος, ο οποίος σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1929. Δεν θα σου πω όμως αυτό. Θα σου πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια η κορυφαία Ατζελίνα Τζολί. Νομίζω ότι
1: είσαι προχωρημένος.
0: Επειδή εσύ είσαι επιρρεπής λίγο στις τέχνες, νομίζω ήθελαν να το ξέρεις αυτό, οπότε να το γιορτάσεις δεόντως.
1: Αυτό θα το κοιτάξω μετά.
0: Ήδη μας η Δήμητρα απέναντι το γιορτάζει, τρώει κάτι γλυκάκια, δεν ξέρω αν είναι τα γλυκάκια αυτά και τα κέικ λόγω των γενεθλίων της Ατζελίνα Τζολί, λόγω κάποιου άλλου γεγονότος. Πάντως φαίνεται ότι το γιορτάζει δεόντως. Πάμε στα υπόλοιπα. Επίσης, θέλω να σου πω ότι ότι σαν σήμερα υπήρξε ένα σπουδαίο πολιτικό γεγονός το 2017 επί περίοδου Αλέξη Τσίπρα, όπου τότε η Γενόπδε είχε πρόεδρο, θυμάσαι ποιον, τον Φωτόπουλο.
1: Πολλά ζητάς, για να δούμε, για προχώρα.
0: Είχε καταλήξει σε μια πολιτική πολύ βαρισήμαντη επισήμανση. Το διαβάζω από το σαν σήμερα και το θεώρησε πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Είχε επικροτήσει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2017 να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, λέγοντας μάλιστα ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανένα.
1: Προχωρημένες ανακοινήσεις.
0: Και το λέω αυτό για να σε βάλω στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι η αριστερά. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανένας να πει ότι κάθε χώρα έχει και την αριστερά που της αξίζει, αλλά και το συνδικαλισμό που της αξίζει. Οπότε δεν ξέρω αν η αριστερά που μας αξίζει ως χώρα είναι αυτή που ζούμε και αν είναι καν αριστερά. Εν πάση περιπτώσει όμως έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έχεις έρθει φορτσάτος, βλέπω.
0: Έχω έρθει φορτσάτος.
1: Για πινκ-πονγκ.
0: Είναι η καλύτερη μου όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι η καλύτερη μου? Γιατί διεκδικώ το προνόμιο να έχω προβλέψει τη διάλυσή του από το 2019 και στο έχω πει αυτό. Και δεν το βλέπω με όρους, αν θες, πολιτικής πρόσληψης ή πολιτικής επιθυμίας. Το λέω με όρους κοινωνιολογικούς, με την έννοια το ότι κατά την άποψή μου ΣΥΡΙΖΑ, το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ, είχε κλείσει τον κύκλο του, ήρθε στο προσκήνιο πάνω στο κύμα του τότε αντιμνημονίου. Αυτό το κύμα πλέον και αυτή η πολιτική προτεραιότητα, η κοινωνική προτεραιότητα δεν υπάρχει. Είχε έναν ρόλο στα πράγματα από το 2015 έως το 2019. Αν ανταποκρούθηκε ή όχι, αυτό το έκρινε ο κόσμος και θα το κρίνει και η ιστορία. Νομίζω όμως ότι έκλεισε τον πολιτικό κύκλο. Αυτό προσωπικά ήταν η άποψή μου από το 2019 και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται, γιατί όταν οι δημοσκοπήσεις δίνουν σε αυτό το κόμμα πια 1% ή κάτω από τη μονάδα, όχι μόνο επιβεβαιώνεται αυτή η πρόβλεψη, αλλά επιβεβαιώνει και αυτούς που λέγανε ότι δεν θα μπει στη Βουλή. Όχι ότι θα είναι ένα κόμμα όπως ήταν όλα τα χρόνια η Ενωτική Αριστερά, ένα κόμμα του 3, 4, 5%, αλλά δεν θα υφίσταται καν ως πολιτική δύναμη.
1: Τώρα, τα δομικά προβλήματα της αριστεράς και όχι μόνο στη χώρα είναι περισσότερα, αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, θα γίνουν και άλλες. Σε αυτή τη φάση, εκείνο που μπορώ να ξαναπώ μόνο να είμαι επιγραμματικός, στις συνεδρίες που θα γίνει το Σάββατο, πιστεύω ότι εκεί θα αποτυπωθεί ποια είναι η εκτίμηση που έχει ο σημερινός του Πρόεδρος.
0: Η συνεδρία σε αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον ΣΥΡΙΖΑ αφορά.
0: Ναι, συγγνώμη, γιατί απολύτως, δεν το
1: απολύτως. Είναι η Κεντρική Επιτροπή.
0: Είναι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
1: Και προφανώς εκεί θα υπάρξει μια απόφαση για τη συνέχεια ή τη μη συνέχεια. Όπως είχε προτείνει, παραδείγματος χάρη, σε ένα βαθμό, με ένα δικό του τρόπο, ο κ. Χατζησοκράτης. Αλλά τέλος πάντων, αυτά θα τα συζητήσουμε μετά το Σάββατο, γιατί σε αυτή τη φάση ότι είναι στο κάτω μέρος της τσουλήθρας, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από καιρό και δεν νομίζω ότι βοηθάει η στάση αυτή υβριδική στάση που έχουν διάφοροι βουλευτές και στελέχοι, που στην ουσία είναι έτοιμοι να πλαισιώσουν, να μην το πω διαφορετικά, την πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα, ενώ την ίδια στιγμή παραμένουν βουλευτές μιας κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Δεν ήταν δεδομένο ότι θα έχει αυτή την κατάληξη ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν εδώ και 6 μήνες.
1: Στην πολιτική, λέω εγώ, δεν είναι δεδομένο τίποτα. Έχει ο καθένας τις ευθύνες του και τις δυνατότητές του.
0: Προφανώς έχεις δίκιο. Αλλά είναι ένα ερώτημα και ένα επιχείρημα το οποίο θέλω να σου βάλω στο τραπέζι. Εδώ και 6 μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κόσμος το είχε τιμήσει με τον είχε τιμήσει με τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με περιορισμένα ποσοστά, ναι. Αλλά τον είχε τιμήσει. Τον είχε βάλει στη δεύτερη θέση, του είχε δώσει 17-18.
1: Στη Βουλή μπήκε ως δεύτερο κόμμα.
0: Είναι δυνατόν λοιπόν εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον.
1: Με 47 βουλευτές, νομίζω. Ναι. Μετά έχασε την αξιωματική αντιπολίτευση από τις διασπάσεις.
0: Λόγω της πρώτης διάσπασης
1: και συνεχίζει.
0: Τη δεύτερη διάσπαση του κ. Καζελάκη. Αυτό που θέλω να σα ρωτήσω είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο έχει θεσμικό καθήκον, θεσμική υποχρέωση, γιατί ο κόσμος του έχει δώσει αυτή την υποχρέωση, του έχει μεταβιβάσει αυτή την υποχρέωση, να λέει εδώ και 6 μήνες δεν ξέρουμε αν θα κατέβουμε αυτόνομα και να δούμε αν θα υπαχθούμε σε ένα άλλο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί εφόσον, εάν και λοιπά, τα οποία είναι πρωτοφανής στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Η συνεδριακή του απόφαση, την οποία προσπάθησε σε ένα βαθμό να εκφράσει ή να δρομολογήσει η σημερινή του ηγεσία με τον κύριο Φάμελο, ήταν ότι θέλουμε μια ευρύτερη ενότητα. Αυτό το υπενθυμίζω ως γράμμα. Όχι,
0: ενότητα.
1: Δε. Το Πασόκ δεν είπε ποτέ ότι θέλω μια ευρύτερη ενότητα. Άλλο να λέει το Πασόκ ότι εγώ θέλω να είμαι πρώτη δύναμη και με μία ψήφο διαφορά, που το επιβεβαίωσε και στο συνέδριο το πρόσφατο. Φέρνω το Πασόκ επειδή είναι κοντινή περιοχή, όπως λέω εγώ. Παρότι κάποιοι άλλοι τώρα λένε ότι δεν είναι κοντινές αυτές οι περιοχές, όλα γίνονται.
0: Δεν είναι όμορφη
1: ζωή.
0: Χώρη, είπε
1: όπως είπε η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα. Αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να πάω ούτε παραπέρα. Λέω το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που έχει φτάσει δείχνει μία, πώς να το πω, κατά κάποιο τρόπο πολύ πρόχειρη αντιμετώπιση του χρόνου που τρέχει και των εξελίξεων που τρέχουν, επιμένοντας στην κατεύθυνση που είχε συνεδριακά και με την τελευταία του Κεντρική Επιτροπή το Μάρτιο, που έλεγε θέλουμε την ευρύτερη ενότητα. Μα εδώ αποκλείστηκε η ευρύτερη ενότητα και από το ΠΑΣΟΚ και από, από το σχηματισμό του κυρίου Τσίπρα κάθε υποτροπή. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα θέμα επανατοποθέτησης και δεν ξέρω ποια θα είναι και η εισήγηση. Λένε πολλοί ότι η εισήγηση θα είναι να δοθεί ακόμη χρόνος και η άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Πολάκη, μάλλον και του κυρίου Παπά από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως και πολλών άλλων, θα είναι να γίνει μια επιλογή από τώρα σχεδιασμός για διακριτό ψηφοδέλτιο, μια και υπάρχουν αυτές οι αρνήσεις από τις άλλες πλευρές. Στην πραγματικότητα, για να το κλείσω μέχρι εδώ, και νομίζω θα έχουμε και να συζητάμε και για το ΣΥΡΙΖΑ του χτες, του σήμερα και αν θα υπάρχει αύριο, και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, για όλο το πολιτικό πεδίο, είναι το γεγονός ότι νομίζω έχει μείνει πίσω από μια συγκεκριμένη στρατηγική ανάλυση ποια είναι η σημασία, όπως είπες πριν, μόνο εκεί νομίζω συμπίπτουμε απολύτως, ποια είναι η αριστερά σήμερα, ποια πρέπει να είναι και με τι προσπάθεια να στοχεύσει στην κοινωνία. Γιατί αν δεν ανταποκρίνεται.
0: Τι σημαίνει αριστερός, επίσης.
1: Σε αυτές τις συνθήκες. Αν αυτό δεν λυθεί, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο κύριος Τσίπρας, όπως είπαμε, το ξανασυζητήσαμε, κάνοντας rebranding στο rebranding, έβαλε τον τίτλο του αριστερού. Και εδώ υπάρχουν αρκετές κριτικές.
0: Του αριστερού.
1: Okay. Είναι αριστερό ένα πρόσωπο παγιές κόμμα, λέει κάποιος. Ο άλλος λέει ότι είναι, αρκεί να έχει αριστερή πολιτική. Και ούτω καθεξής.
0: Πάμε στο πρώτο ερώτημα που βάζεις. Αν είναι αριστερό ένα προσωποπαγές κόμμα. Θα σου πω μια τεράστια αντίφαση που δεν βλέπω στον κύριο Τσίπρα μόνο, αλλά στους ανθρώπους που είχαν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ όταν εξελέγει ο κύριος Κασελάκης, κατηγορώντας τον ότι κάνει το ΣΥΡΙΖΑ ένα προσωποπαγές κόμμα. Ήταν ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Κτσόγλου και όλοι οι υπόλοιποι με βασικό επιχείρημα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και πάνε λοιπόν αυτοί, ανεξαρτοποιούνται σήμερα.
1: Και μπαταρισμένο πολύ δεξιά.
0: Ναι,
1: και τα δύο.
0: Το επιχείρημα του προσωποπαγιούς κόμματος ήταν ένα βασικό επιχείρημα που έλεγε ότι η αριστερά έχει συνηθίσει διαφορετικά, με δομές κομματικές, με συζητήσεις, με τις τάσεις, με τις προτεραιότητες κλπ. Φεύγουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, ανεξαρτοποιούνται από τον κόμμα που είναι τώρα, προκειμένου να προσχωρήσουν
1: από
0: την αριστερά. Να προσχωρήσουν σε δεύτερο φάση προφανώς σε ένα απολύτως προσωποπαγές κόμμα που θα είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί είναι προσωποπαγές κόμμα.
1: Θα το συζητήσουμε νομίζω σε δόσεις με διάφορους εκπροσώπους να μας απαντήσουν πώς θα απαντούν. Εγώ λέω ότι είναι αντίφαση.
0: Είναι αντίφαση.
1: Τι να πω τώρα.
0: Και τελικά η αξιοπιστία στην πολιτική είναι ένα βασικό ζητούμενο και του κυρίου Τσίπρα η αξιοπιστία, την οποία για να την κατακτήσει θα έπρεπε πρώτα να εξηγήσει το τι έχει γίνει στο παρελθόν και να είναι σήμερα, αν θέλει, καθαρός με την έννοια την πολιτική κάθαρση, της πολιτικής κάθαρσης, να μπορέσει να διεκδικήσει ένα νέο ξεκίνημα πολιτικό με νέους όρους. Νομίζω όμως ότι αυτή η εξήγηση δεν την έχει δώσει ακόμα, πολύ περισσότερο δεν την έδωσε στο βιβλίο του που επιρρύπτει όλες τις ευθύνες στους συνεργάτες του και ο ίδιος φαίνεται ότι δεν αναλαμβάνει καμία από τις ευθύνες που θα μπορούσαν θεωρητικώς να του αναλάβουν.
1: Τώρα χωρίς να ξεφύγω θα πω ένα γενικότερο θέμα, ότι αν η πολιτική καταλήγει, έτσι λέγαν πάντοτε οι συνήθως οι πιο ρεαλιστές ή οι πιο σκληροί στην αντιμετώπιση και το σχολιασμό της πολιτικής μόνο ως παιχνίδι εξουσίας, τότε συνήθως στη συγκυρία της όποιας διεκδίκησης εξουσίας διαμορφώνονται πολλές προϋποθέσεις ακόμα και πολύ αρχηγικών εμφανίσεων. Αυτό είναι ταυτόχρονα δυνατότητα στις δημοκρατίες και πρόβλημα, γιατί στην πραγματικότητα, όπως βλέπουμε και σε άλλες χώρες, μπορεί να υπάρξει μια εκτροπή. Εμείς χρόνια κάνουμε μια συζήτηση και η οποία ακουμπούσε και πολλούς άλλους χώρους πολιτικά για το Σύνταγμα, ότι έχουμε ένα υπερβολικά πρωθυπουργικό κεντρικό Σύνταγμα ή περισσότερο από την εφαρμογή του παρά από την πρόβλεψή του, την πρόνοια του, ιδιαίτερα μετά την διαμόρφωση του Παπανδρέου, του Μακαρίτη Παπανδρέου. Ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ τώρα δεν θέλω να μπλέξω το θεωρητικό και το θεσμικό με το πολιτικό. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή τα πολλά μαθήματα που έχουν εισπράξει πολλοί, δυστυχώς λέω εγώ, πολιτική με όμικρον γιώτα, για την πολιτική με ήττα, είναι ότι σε μεγάλο βαθμό μόνο το πρόσωπο ή ολίγα πρόσωπα μπορούν να καθορίσουν τις επιλογές. Ισχύει πολλές φορές, δεν νομίζω ότι είναι νομοτέλεια πάντως.
0: Ένα ακόμα σχόλιο θέλω να κάνω πριν ολοκληρώσουμε τον κύκλο της αριστεράς. Εχθές είχαμε μία μεγάλη προσχώρηση στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι έκανε ειδική αναφορά, ειδικό βίντεο ο κ. Τσίπρας γι' αυτό. Ήταν η Θεοπούλα. Θυμάστε τη Θεοπούλα από το Παραπέντε.
1: Εγώ δεν το βλέπα το Παραπέντε, οφείλω να πω, αλλά δεν πειράζει. Ήξερα γι' αυτό.
0: 80% της Ελλάδας το έβλεπε και το ξαναβλέπει σε πολύ μεγάλα ποσοστά στην επανάληψή του και τώρα.
1: Τα επικοινωνιακά θα είναι πάντα στη μόδα.
0: Δεν θυμάμαι και το επώνυμο της. Παπαθεοδόρου, το θυμήθηκα. Είναι στέλεχος πια και στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως δεν είναι καινούριο στέλεχος. Συμμετείχε και σε καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ το 2012, θυμάμαι εγώ. Και τότε στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νέο που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στο πολιτικό παιχνίδι. Βεβαίως αυτά τα επικοινωνιακά τα έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι στο παρελθόν. Το έχει χρησιμοποιήσει και ο Ομπάμα, το έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι ηγέτες, αλλά είναι επικοινωνιακά τρίκ δεκαετίας.
1: Παρ' όλα αυτά, μόνο μια κουβέντα λέω: το μοσαϊκό που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις είναι συγκυριακό. Δεν μιλάω μόνο για μία πλευρά, ούτε για ένα σχήμα. Θα με θυμηθείς και εσύ και πολλοί από όσους μας ακούν.
0: Και να πω και κάτι
1: από το φθινόπωρο και μετά. Άλλωστε, περάσαμε διάφορες φάσεις, θα περάσουμε
0: και άλλες. Έχεις δίκιο. Και να πω και κάτι άλλο πριν πάμε σε ειδήσεις και διαφημίσεις, που οφείλουμε να το πούμε. Εμείς ποτέ δεν αναδείξαμε το αντίστροφο. Ήμασταν πάντα και είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα ζητήματα. Να πούμε ότι η ιστορία με τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον Ανεστίδη, όπου του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κλπ. Και παράνομες επιδοτήσεις, μπήκε στο αρχείο. Ο άνθρωπος είναι. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Είμαστε εδώ να κάνουμε την κριτική μας, αλλά να λέμε και τα ζητήματα όταν οι άνθρωποι αθώνονται και όταν τους ανθρώπους τους προσάπτεται κάποιο πολιτικό ή ποινικό στίγμα. Οφείλουμε να λέμε ότι οι άνθρωποι είναι καθαροί και αποδίδονται καθαροί στην κοινωνία και στο δημόσιο διάλογο. Νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε σε ειδήσεις και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ρωμαίος.
6: Γιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμά.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel. Και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που το πρωί έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε4. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος είναι να μπει τέλος στην πολυνομία, στις αντικρουόμενες ερμηνείες και στην γραφειοκρατία που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές και δημόσιες υπηρεσίες. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση με την οποία ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται «Τιμή Σένεκεν σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολυοδομίας Νικολός Σταγαράς». Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε στο Σκάι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στην Εστλέλας για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Λάρισας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 1 άτομο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρωτής στα μικρόφωνα.
1: Και μαζί και χωρία.
0: Και μαζί επίσης είναι και ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λίβανο, νυν συγγραφέας, εξαιρετικός φίλος, αναλυτής των
1: ζητημάτων. Τη σωστή μέρα νομίζω είναι
0: αυτό,
1: εδώ.
0: Ναι, και μας τιμά ιδιαίτερα όπως πάντα η παρουσία του, η συζήτηση που θα έχουμε. Κύριε Κούρκουλα, είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί θα συζητήσουμε την εκεχηρία η οποία φαίνεται να αποφασίστηκε σε ό,τι αφορά την διαμάχη του Λιβάνου με το Ισραήλ. Είναι όντως έτσι αισιόδοξες οι ειδήσεις που έρχονται από το Λίβανο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται μια εκεχηρία, όπως δεν είναι και η πρώτη φορά που υπάρχει εισβολή του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο και βομβαρδισμοί και στο Νότιο Λίβανο και στην Βηρυτό. Άρα δεν... Για μια ακόμα φορά είμαστε μάρτυρες του σεναρίου που φέρνει το Λίβανο

0: του Λιβάνου, ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει τη στρατιωτική δύναμη της Χεζμπολά μεταξύ άλλων κυβερνήσεων. Επίσης ανησυχητικό είναι ότι φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, κ. Νετανιάχου, προσπαθεί με κάθε τρόπο να υπονομεύσει την βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών, που νομίζω είναι πλέον δεδομένη, να τερματιστούν οι εχθροπραξίες με το Ιράν. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ και ο Νετανιάχου δεν επιθυμούν σε αυτό το σημείο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και θα προτιμούσε μία επανάληψη.
1: Μια στιγμή τώρα, κύριε Κούρκουλα, πριν πάμε στο θέμα του Νετανιάχου και του Ισραήλ, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά το Λίβανο, έχουμε ξαναπεί ότι είχατε υπηρετήσει, έχετε μεγάλες επαφές και τώρα ακόμη, γράψατε και το βιβλίο. Λέω το εξής. Είναι αλήθεια ότι αυτό που γράφουν πολλοί αναλυτές, σχολιαστές και του Λιβάνου και διεθνείς, ότι αυτή τη στιγμή ο Λίβανος είναι στη χειρότερη φάση που αντιμετώπισε τα τελευταία 30-40 χρόνια?
0: Ναι. Θα έλεγα ότι μετά τη μεγάλη εισβολή του Ισραήλ και την κατοχή της Βηρητού το 1982, που οδήγησε στην απέλαση του Γιασέρα Αραφάτ και της PLO, όπως θυμόμαστε οι παλιότεροι, με ελληνικά καράβια κατόπιν παρέμβασης του διεθνούς παράγοντα, είναι μια πολύ δύσκολη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι από τον Νότιο Λίβανο και την Νότια Βηρητό, σε μια χώρα που, όπως έχω ξαναπεί, έχει έκταση όσο η μισή Πελοπόννησος, εκτός από τα 4,5 εκατομμύρια Λιβανέζους, φιλοξενεί γύρω στο 1 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες από τον πόλεμο των εμφύλιων της Συρίας.
1: Τον άγριο εμφύλιο, βεβαίως.
0: Και από το 1949, και αυτό είναι δραματικό, φιλοξενεί σε στρατόπεδα, σε κλειστά στρατόπεδα, Παλαιστίνιους πρόσφυγες γύρω στις 300-400.000. Η πολιτική δομή του Λιβάνου είναι τέτοια που δεν υπάρχει ισχυρή κεντρική εξουσία. Και γι' αυτό ο Λίβανος είναι έρμεο, ήταν και στο παρελθόν, είναι έρμεο των ξένων δυνάμεων, οι οποίες επηρεάζουν.
1: Συμφωνείτε σήμερα, λοιπόν, ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, η πιο δύσκολη μετά το 82. Δεύτερη ερώτηση. Ο κύριος Τραμπ έφτασε στο σημείο να λέει δημοσίως, να δηλώνει ότι επικοινωνεί με τη Χεζμπολάχ. Δεν μας εξήγησε τον τρόπο, αν το έκανε ο ίδιος, αν το έκανε ο Ρούμπιο, αν το έκανε κάποιος άλλος, ενώ παραμένει στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων και λέγανε ποτέ καμία επικοινωνία παρά μόνο δια της τριγωνομετρίας, να το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν δείχνει ότι σε αυτή τη φάση τα κάνει, είναι έτοιμος για όλο ο κύριος Τραμπ, χωρίς την πραγματικότητα να εξασφαλίσει για τίποτα, γιατί η Χεζμπολά, αν δεν πάρει το πράσινο φως τελικό από την Τεχερώνη, το υπονοήσατε και πριν, ότι τέλος πάντων κάντε κι εσείς λίγο ησυχία να δούμε τι θα γίνει με το κεντρικό ζήτημα, θα πηγαίνουμε βλέποντας και κάνοντας. Και είδαμε τις βόμβες που ρίξαν και χτες, ενώ η Τεχεράνη.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κανονικά απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με μια τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά υπενθυμίζω ότι και η Χαμάς έχει θεωρηθεί και είναι στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων και γίνονται διαπραγματεύσεις. Ευτυχώς η διπλωματία βρίσκει διαδρόμους για να μπορέσει να ξεπεράσει τέτοια εμπόδια. Υπενθυμίζω επίσης ότι όταν εγώ ήμουν στη Βηρητό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρούσε τη Χεζμπολά τρομοκρατική οργάνωση.
1: Όχι,
0: ήταν ένα πολιτικό κόμμα.
1: Σωστά.
0: Εγώ είχα τακτικές επαφές με τους ηγέτες της Χεζμπολά, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί όχι. Οι Αμερικανοί τους είχαν ήδη εντάξει στις τρομοκρατικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα πολλοί Αμερικανοί δημοσιογράφοι που θέλανε να πάρουν συνέντευξη για τον Αστράλα περίπου έρχονταν σε μένα για να τους κλείσω το ραντεβού. Θέλω να πω ότι αυτά αλλάζουν. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η Χεζμπολά είναι μεν, λειτουργεί ως ο μακρύς βραχίωνας της Τεχεράνης, αλλά έχει και πολύ βαθιές ρίζες στην κοινωνία του Λιβάνου και ιδίως στη σιητική κοινότητα. Άρα δεν είναι εύκολο. Διάβασα ότι η τελευταία εκεχηρία προβλέπει ότι όλοι οι μαχητές της Χεζμπολά θα απαγορεύεται να είναι νοτίως του ποταμού Λιτάνη. Ωραία. Όταν όμως πάνε βορείως του ποταμού Λιτάνη, πάλι θα δημιουργηθούν εντάσεις με τους άλλους πληθυσμούς τους λιβανικούς, οι οποίοι δεν θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ισραήλ. Άρα θέλω να πω ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου προσπαθεί να κρατήσει μια πολύ εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στον αφοπλισμό της Χεζμπολά που επιδιώκει και στην αποφυγή εμφυλίου πολέμου. Και εκεί είναι που το Ισραήλ, εάν δεν βοηθήσει, μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα.
1: Σωστά, ανά πάσα στιγμή και ροφυλαχτεί μια δυνατότητα.

0: δυνατότητα νέας κλιμάκωσης. Ένα άλλο που κάνει εντύπωση, θα το έχετε προσέξει εσείς με την εμπειρία σας και τη διπλωματική και την πολιτική να το πούμε. Μου κάνει εντύπωση ότι αναφέρονται σε πολλές αναλύσεις και ανακοινώσεις ότι θα προβλέπονται λέει και κάποιες ειδικές ζώνες ασφαλείας και μέσα στον υπόλοιπο Λίβανο. Δεν μιλάω μόνο για τη ζώνη νοτίου. Αυτό αφήνει ένα ενδεχόμενο να θεωρεί κανείς ότι de facto ανά πάσα στιγμή θα μπορεί η Χεσμολά να ισχυρίζεται ότι δεν επιτρέπει σε παρατηρητές και τα λοιπά να κάνουν μια αποτύπωση ή να θεωρούν ότι το Ισραήλ έχει πάλι βάλει πόδι στη Βηρυτό χωρίς να έχει βάλει τα τάγκς.
1: Ναι, όχι. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι και είναι πράγματι ένα καινούριο στοιχείο της εκεχηρίας είναι ότι θα υπάρχουν ορισμένες περιοχές όπου θα δοθεί η δυνατότητα στον Λιβανέζικο στρατό να ελέγχει τα θέματα ασφάλειας. Άρα να μην υπάρχει εκεί νόμιμη παρουσία των μαχητών της Χεζμπολά. Αυτό είναι μια προσπάθεια να βοηθηθεί ο Λιβανικός στρατός να αναλάβει τις ευθύνες του, που δείτε σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία ο στρατός έχει το μονοπόλιο της βίας και όχι κάποια μη κρατική οργάνωση όπως είναι η Χεζμπολά. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς εμφύλιες συγκρούσεις. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί, και δεδομένου δε ότι και υπάρχει η καχυποψία ότι και το Ισραήλ δεν θέλει, είτε θέλει να ξεχωριστεί η συμφωνία με το Ιράν και το Λίβανο. Το Ιράν επιμένει ότι δεν θα υπογράψει συμφωνία εάν δεν υπάρξει εκεχηρία έστω και στο Λίβανο.
0: Σωστά, καθοριστικός όρος της Τεχεράνης, ναι.
1: Πάντως για όλη την περιοχή και ιδίως για τις χώρες του Αραβικού κόλπου, του Περσικού κόλπου, οι οποίες έχουν υποστεί τα πάνδυνα και η οικονομική τους βιωσιμότητα βρίσκεται σε κίνδυνο, μία εύθραυστη εκεχηρία είναι η χειρότερη λύση και για το Λίβανο, διότι μία εύθραυστη εκεχηρία θα εξαρτάται πάντα από την πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν εκλογές σύντομα στο Ισραήλ, άρα όπως συμβαίνει σε
0: όλους τον Οκτώβριο, σωστά.
1: Ακριβώς, σε όλες τις δημοκρατίες η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το εξωτερικό μέτωπο ή τα εξωτερικά μέτωπα για λόγους ψηφοθυρικούς. Άρα μια εύθραυστη εκεχηρία δεν εξασφαλίζει κανέναν.
0: Ωραία, με ένα τίτλο κύριε Κούρκουλα, με την εμπειρία σας. Εύθραυστη εκεχηρία θα είναι, να μην έχουμε αυταπάτες. Τώρα νομίζω και εσείς το υπονοείτε, αν δεν το λέτε ευθέως. Λέω το εξής. Όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν που ξεκίνησε εδώ και τρεις μήνες έχει φέρει το πάνω κάτω στον κόσμο, καταστράφει ένα μεγάλο ουσιαστικό κοινωνικό οικονομικό κομμάτι στο Ιράν κτλ. Το αποτέλεσμα, μια εύθραυστη εκεχηρία που ανά πάσα στιγμή θα έχουμε ένα τρίτο γύρο, τέταρτο γύρο, πέμπτο γύρο.
1: Βεβαίως, και ακόμα και για το μείζον ζήτημα που είναι η αποφυγή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ακόμα και εκεί βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρισκόμασταν όταν είχε γίνει η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ομπάμα με το καθεστώς της Τεχεράνης, από την οποία απεσύρθη μονομερώς και παρανόμως θα έλεγα ο πρόεδρος Τραμπ την πρώτη μέρα της προηγούμενης θητείας του. Σήμερα και η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας λέει ότι ο κίνδυνος να αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα, το οποίο θα ήταν κάτι που κανείς μας δεν θα επιθυμούσε, είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Άρα όταν πηγαίνεις μόνο με γνώμονα, την κοινή γνώμη, την τακτική, τον εντυπωσιασμό και τον λαϊκισμό, χωρίς στρατηγικό σχέδιο, τότε η κατάληξη μπορεί να είναι αρνητική όχι μόνο για σένα, αλλά και για τους συμμάχους σου, για την Ευρώπη, για τους συμμάχους μας στον αραβικό κόσμο, που έχουν υποστεί τεράστια οικονομική καταστροφή και θα τους πάρει χρόνια να ξανασηκώσουν κεφάλι. Είναι σαν να πυροβολεί στο πόδι σου.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούρκουλα, για την επικοινωνία που είχαμε και για την ανάλυση που μας παρήχατε. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνι, και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώνει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Και κάτι ακόμα, γιατί μόνο οι οδηγοί αγώνων να έχουν το δικό τους pit stop φέτος το καλοκαίρι. Ο πρωταθλητής του ταξιδιού είσαι εσύ. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε προσκαλούν στο Pit Stop Οδικής Ασφάλειας την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάωρον στην κατεύθυνση προς την Πάτρα. Κάνεις ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σου, μαθαίνεις τα πάντα για την οδική ασφάλεια και φεύγεις με δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Μια μικρή στάση για να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Και τέλος, σκεφτείτε το λίγο, αν είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber, γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με Day Fiber 1 GPS στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό, επισκέψε το day.gr / Fiber και μάθε περισσότερο. Διαφημίσεις, υπόλοιπες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8:49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, Η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Του αγοριού απέναντι.
13: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Επιστρέψαμε, Δημήτρη, μετά την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του κυρίου Κούρκουλα και εγώ θα σε πάω σε ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα και το είχαμε ξανασυζητήσει με τον εκλεκτό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κεραμιτζόγλου και πρόκειται για τον υποβρύχιο καθαρισμό και τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε οι οποίες πραγματοποιούνται σε πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
14: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
2: Καλή δύναμη. Πού σε βρίσκουμε?
14: Στο λιμάνι της Αίγινας είμαστε στο αλλιευτικό καταφύγιο εδώ της Αίγινας, δίπλα ακριβώς από εκεί που φεύγουν τα δελφίνια. Πίσω μας είναι το μικρό κλεισάκι του Αγίου Νικολάου μέσα στο λιμάνι και εδώ με τα παιδιά
2: ξεκινήσατε το πρωί στις 10 αν δεν κάνω λάθος.
14: Ναι, από πολύ νωρίς το πρωί ετοιμαστήκαν οι δίτες, έχουμε και μια ομάδα εδώ έξω ούτως ώστε να τραβάμε τα σκουπίδια που βγάζουν τα παιδιά μέσα από το βυθό. Είναι λοιπόν εδώ οι εθελοντές δίτες της Aegina's Divers και μαζί λοιπόν καθαρίζουμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ήδη έχουμε βγάλει περίπου 50 με 60 σακιά, μεγάλα σακιά με σκουπίδια.
2: Μπράβο.
14: Πολλά λάστιχα, άγκυρες, χαλιά να φανταστείτε, μπουκάλια μικρά, μπουκάλια μεγάλα, πλαστικά, σκοινιά, σίδερα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε απίστευτα σκουπίδια μέσα στους βυθούς, μέσα στο βυθό της θάλασσας και εδώ γίνεται μια...
2: Αυτό σήμερα ολοκληρώνεται της Αίγινας και αν δεν κάνω λάθος θα συνεχιστούν οι δράσεις και στη Σύρο, στη Ρόδο, στη Σάμο.
14: Έχουμε Ρόδο, Σάμο, Σύρο,
2: Μαραθώνα.
14: Θα πάμε λιμάνι Μαραθώνα, θα πάμε και λιμάνι Καβάλας. Σιγά σιγά το πρόγραμμα αυτό θα εμπλουτιστεί και με άλλα σημεία. Και βέβαια οι εθελοντές είναι και εκπαιδευμένοι, είναι επαγγελματίες δίτες και μάλιστα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ούτως ώστε να μην έχουμε ζητήματα εδώ με την ασφάλειά τους. Έτσι λοιπόν είναι μια πολύ ωραία δράση και βέβαια ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Λιμεναρχείο εδώ της Αίγινας που μας επέτρεψε να κάνουμε τη σημερινή δράση και μας παραχώρησε τις απαιτούμενες άδειες και βέβαια πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους δίτες που αυτή τη στιγμή βγαίνουν. Είναι μια μεγάλη ομάδα της Αίγινας Divers και πραγματικά τα σκουπίδια, αν ασύλληπτα θα δείτε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, όλα αυτά τα σκουπίδια τα οποία τώρα σας περιγράφω μέσω του ραδιοφώνου θα τα δείτε και στην εικόνα σας. Γιατί πραγματικά μιλάμε για πολύ μεγάλη ποσότητα.
2: Είναι αδιανόητο. Αυτά τα σκουπίδια καταλήγουν είτε μέσω του νερού της βροχής που μαζεύονται από κάποια ποτάμια, είτε απευθείας από τους ανθρώπους που πετούν τα σκουπίδια τους στη θάλασσα. Και συγχαρητήρια κυρίως στο Όλοι Μαζί Μπορούμε που οργανώνει αυτή την πολύ σημαντική δράση σε όλη την Ελλάδα. Μια δράση και ευαισθησοποίησης αλλά και πραγματικής παρέμβασης στον ελληνικό βυθό. Ευχαριστούμε Γιώργο για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου από την Αίγινα και κάπου εδώ, Δημήτρη, ολοκληρώνουμε. να πούμε ότι άλλη μια δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε αφορά την καλοκαιρινή θεατρική παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση, υπάρχουν εισιτήρια για το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Ρέπα Παπαθανασίου και μπορούν να βρουν πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr και στο more.com. Όσοι ενδιαφέρονται, επαναλαμβάνω, να κλείσουν θέσεις διαδικτυακά. Φτάνουμε στο τέλος, την καλημέρα μας.
0: Για σήμερα,
2: αύριο θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μια εξαιρετική συνέντευξη από έναν πολύπειρο άνθρωπο και έναν άνθρωπο που έχει κοσμήσει με την παρουσία του τη χώρα, τον κύριο Σαρμά, πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Την καλημέρα μας και πάλι.
0: Μεσαύριο.
15: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
16: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
15: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
17: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
25: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
26: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο.
27: Η ώρα είναι 12.
28: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
29: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
30: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
1: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη

0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Καλό σας μεσημέρι, 5η 4 Ιουνίου. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Για το φθινόπωρο μεταθέτει η Τουρκία την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. F-35 Yok, λέει στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα.
6: Αυτό που ξεκαθάρισε ο κύριος Ρούπιο είναι πως με βάση τα ισχύοντα σήμερα, το ισχύον νομικό καθεστώς, η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στο πρόγραμμα των F-35 ξανά, ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
7: Όσο και αν έχει διαταραχθεί η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου, σε κάποιο βαθμό, οι Ισραηλινοί και το Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ επιδραστικά στο εσωτερικό των ΗΠΑ και δεν μπορεί να επιτρέψουν στην Τουρκία να πάρει F-35 στην παρούσα φάση.
5: Νέες αποκαλύψεις για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όχι τόσο για το σκηνικό του εγκλήματος, εκεί φαίνεται λίγο πολύ να έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί για το τι έγινε, όσο για τα όσα υπέφερε αυτή η γυναίκα που τελικά έπεσε νεκρή από τα χέρια του σύζυγου της. Πληθαίνουν ταυτόχρονα και τα ερωτήματα, βασανιστικά ερωτήματα, για το εάν θα μπορούσε να είχε αποφευθεί, να είχε αντιμετωπιστεί, να είχε κάποιοι να είχαν προλάβει τη δολοφονία.
8: Υπάρχουν πληροφορίες ακόμη και για σύστημα γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της, ενώ συγγενείς και φίλοι συνεχίζουν και αναφέρουν ότι η κοπέλα, η Βασιλική, ήθελε να φύγει από το σπίτι, είχε απευθυνθεί και σε δικηγόρο.
9: Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αστυνομία.
10: Γιατί 45 μαχαιριές από τη μεριά που το μαχαίρι του κουζινομάχαιρο έχει τη μύτη, ενώ υπήρχαν και χτυπήματα και από την άλλη μεριά, τυφλά χτυπήματα που δείχνουν τη μανία.
5: Σε λίγο θα πάμε στην Καλαμάτα, γιατί πήγε στα δικαστήρια σήμερα ο δράστης και κόβει την ανάσα ένα βίντεο. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, είναι και στο SkyGR αν μπείτε. Από την Αύπακτο, είναι αυτό που δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο, αφρενάριστο, να πέφτει σε ένα σταθμευμένο γιοταχή, να το κάνει παράλια τη στιγμή που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο αυτό μια γυναίκα με την κόρη της. Είναι πραγματικά αυτό που λες, ότι έγινε θαύμα και γλίτωσαν. Η γυναίκα βεβαίως ακόμη προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ.
11: Είχα σταματήσει, είχα κατεβεί στο φούρνο και την ώρα που βγήκα ξέρω να πάρω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
12: Τράβηξε το κορίτσι από το αυτοκίνητο, το έσβρωσε μέσα στο κατάστημα, λίγα λεπτά πριν γίνει το τέο, εκεί σε εκείνη τη τραπεζάκι, καθόταν κόσμο. Φανταστείτε τι θα γινόταν.
5: Φανταστείτε, θα γινόταν όχι μόνο με αυτό. Σας έχω μετά έρευνα πολύ δυνατή. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου, Δημήτρη μου.
0: Καλό σας μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε από την παραλιακή Σπύρο, γιατί έχουμε πρόβλημα και στο ρεύμα προς τον Πειραιά κατά μήκος του Ελληνικού και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας, λόγω λαϊκής αγοράς που έχουμε παραπλεύρωση παραλιακής, δυστυχώς. Πολύ λάθος το σημείο, το συγκεκριμένο. Εάν θέλετε να αποφύγετε ένθεν κακήθεν το μποτιλιάρισμα και σας εξυπηρετεί η Βουλιαγμένης, να το πράξετε, φίλες και φίλοι, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα μέσω της Βουλιαγμένης προς την Αθήνα παρά μέσω της παραλιακής. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την κάθοδο της Αρδιτού και τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή. Έχει αρκετή κίνηση πλέον η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια ανά τμήματα, και πολλή κίνηση η λεωφόρος Σχιστού. Παρουσιάζει πρωινή εικόνα η Σχιστού προς Καραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα. Σπύρο,
5: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Για να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δημήτρης, σας είπα ότι έχω έρευνα μπόμπα σήμερα πριν περάσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. Εμείς οι Έλληνες οδηγοί είμαστε. Εμείς όλοι μας, και εσείς που μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητό σας, εγώ όλοι. Θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρισκοι. 25% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα την ώρα της οδήγησης. 3 στους 10 μιλάνε κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι και το άλλο με το κινητό κολλημένο στο αυτί. Οι μισοί βρίζουν και κάνουν προσβλητικές χειρονομίες. Σχεδόν 2 στους 10 δηλώνουν πρόθυμοι να κατέβουν από το αυτοκίνητο και να πλακωθούν στο ξύλο. Δεν τα λέω εγώ, η έρευνα του Ιδρύματος Βίντσι σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ειδικός σε θέματα οδικής ασφάλειας.
13: Δεν χρειαζόμαστε κανένα ευρωβαρόμετρο για να δούμε αυτό το οποίο ισχύει πραγματικά όσον αφορά τα νεύρα, την αυτοπεποίθηση και την αντίληψη ότι είναι ικανός ο καθένας από εμάς. Έχει αρχίσει και αυξάνεται αυτό. 23% βλέπει βιντεοθόνη κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Δηλαδή, αν κοιτάξεις 10 δευτερόλεπτα μέσα, 160 μέτρα δεν βλέπει κανένας έξω. Άρα το αυτοκίνητο πάει τυφλά. 27% ότι κατεβαίνει από το αυτοκίνητο να ζητήσει τα ρέστα. Να. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη συνθήκη.
5: Και μη χειρότερα, και για να σας προλάβω, μην κοιτάξετε τους διπλανούς σας αυτή τη στιγμή, έστω κι αν είστε μποτιλιαρισμένοι. Κοιτάξτε πρώτα τον εαυτό σας, τι κάνει στην καθημερινότητά του. Εμάς, ημών, όλο μας, ημών με ήττα. Και εννοείται ότι τα ποσοστά που προανέφερα δεν υπάρχουν σε κανονικές χώρες, είναι πολύ χαμηλότερα. Πάλι πριν μπούμε στα βαθιά, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, όπως θες έτσι και σήμερα, είχαμε μια φωτιά που προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής, γιατί εκτός των άλλων ήταν και σε ένα από τα ελάχιστα άλση που έχουν μείνει στην Αττική πλέον. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου και από μένα. Είχαμε λοιπόν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή της Φιλοθέης μια πυρκαγιά που ξεκίνησε πολύ κοντά από το, στο άλσος Βεϊκού, και μάλιστα η φωτιά κατευθυνόταν προς Γαλάτσι. Άρα λοιπόν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να έχουμε και προβλήματα με τα σπίτια των κατοίκων εκεί της περιοχής. Ευτυχώς όμως είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 47 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα, που αμέσως μπήκαν στη μάχη για να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά και το κατάφεραν σε λιγότερο από μια μισή ώρα. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε πρόβλημα εκεί σε αυτή την περιοχή, όμως εγκυμονεί κίνδυνο το γεγονός ότι τόσο πολύ κοντά σε σπίτια και της Φιλοθέης και του Γαλατσίου ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά και μάλιστα κινδύνεψε ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα άλση της Αττικής. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει έτσι.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, ενώ μέρα με τη μέρα έρχονται νέες πληροφορίες, κυρίως μαρτυρίες, κυρίες και κύριοι. Αλλά μαρτυρίες αφενός που δείχνουν, φανερώνουν τι υπέφερε αυτή η γυναίκα, αφετέρου θέτουν, βάζουν, αυξάνουν τα ερωτήματα, κέρια, βασανιστικά ερωτήματα για το αν αυτή η γυναίκα, η μητέρα δύο μικρών κοριτσιών, θα μπορούσε σήμερα να είναι ζωντανή. Είναι ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που πολιτεία και άνθρωποι που γνώριζαν θα μπορούσαν να έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, όπως όλες οι πτυχές αυτές της υπόθεσης, φαντάζομαι. Η Βάσια Γκανάρα από την αρχή παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, είναι και σήμερα η Βάσια στην Καλαμάτα. Γεια σου, Βάσια, καλό μεσημέρι.
15: Καλό σας μεσημέρι. Θα ξεκινήσω με τις εξελίξεις τις τελευταίες, ναι. Να μην αναφερθούμε πάλι στις μαρτυρίες. Ο 41 ετών καθομολογίων δράστης Σπύρο παρέμεινε σήμερα για περίπου μία ώρα στο γραφείο της ανακρίθειας, χωρίς όμως να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο. Σύμφωνα τώρα με το δικηγόρο του, η υπεράσπιση, όπως είπε, δεν είχε πλήρη εικόνα της δικογραφίας και κυρίως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ήρθαν στα χέρια του εχθές αργά το βράδυ. Ο ίδιος επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η 39χρονη ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη στον κατηγορούμενο, ενώ για πρώτη φορά μας ανέφερε πως ο 41 ετών δράστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και τώρα αρχίζει σταδιακά να συνειδητοποιεί το μέγεθος της πράξης του. Παράλληλα, η υπεράσπιση προανήγγειλε ότι θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, την ώρα που πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όλα τα βλέμματα, λοιπόν, Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, είναι στραμμένα στο Σάββατο για να μάθουμε επιτέλους τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.
5: Μάλιστα, και βέβαια τραγικές φιγούρες σε αυτήν όλη την ιστορία είναι και τα δύο παιδάκια, νομίζω 6 και 10 ετών είναι κοριτσάκια.
15: Τα δύο παιδάκια, ναι, κοριτσάκια, παραμένουν στην κλινική, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ενδεχομένως να αναλάβει τη φροντίδα του στην επιμέλεια η αδερφή, κάτι το οποίο δεν το επιβεβαιώνουμε για την ώρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν υπάρξει από την εισαγγελία κάποια απόφαση. Πάντως το θεωρώ δύσκολο αυτό το σενάριο, καθώς όπως μαθαίνουμε είναι μόνη της η γυναίκα, είναι χωρισμένη, οπότε είναι και σε δύσκολη ενδεχομένως οικονομική κατάσταση. Αυτό θα το μάθουμε σε πολύ καιρό, Σπύρο. Ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά.
5: Ναι, τι να πω. Σε ευχαριστώ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα μας μίλησε για την αδερφή της, η αδερφή δηλαδή της 39χρονης που έπεσε νεκρή στη Καλαμάτα, μίλησε στον Αντένα.
16: Τώρα μπορώ να το πω ότι είχαμε κάνει ένα κάποιο τρόπο σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν πρόλαβα. Χωρίς κανένα δεν το ξέρει. Το τελευταίο καιρό το έλεγε κάθε μέρα σχεδόν. Είμαι να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω τίποτα άλλο.
17: Την είχε χτυπήσει.
16: Ναι, πολλές φορές.
17: Με τα παιδάκια τι θα γίνει.
16: Πολιτσάκια είναι πλέον μαζί μου.
5: Πριν από περίπου ένα χρόνο, το θύμα είχε ζητήσει βοήθεια από κέντρο συμβουλευτικής, κυρίως να αναζητήσει εργασία προκειμένου να φύγει από τα δεσμά του συζύγου της και κατά δεύτερο λόγο για να μπορέσει να βρει στήριξη από κάπου μετά τα όσα αντιμετώπιζε μέσα στο σπίτι. Αυτά πριν από ένα χρόνο. Το Νοέμβριο είχαν πάρει τηλέφωνο φίλοι της από μια σχολή χορού, καθώς δεν πήγε στο μάθημά της, είχαν πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία. Και η αστυνομία, λέει η αστυνομία, ότι πήγε στο σπίτι της, την βρήκε, είπε στους αστυνομικούς η γυναίκα ότι όλα είναι εντάξει και οι αστυνομικοί υποχώρησαν. Αυτό το σενάριο αντιλαμβάνεστε ότι μπάζει. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να έχουν πει στην αστυνομία μόνο ότι άργησε στο μάθημα. Δηλαδή δεν το έχω συναντήσει ποτέ στο βίο μου επειδή άργησε κάποιος ένα μάθημα το περιπολικό να πάει σπίτι. Προφανώς έχουν πει και άλλα πράγματα στους αστυνομικούς. Και οι αστυνομικοί αρκέστηκαν στο τυπικό. Ότι πήγαμε, μας είπε ότι φύγετε, μέσα ήταν ο άντρας της βέβαια από πίσω της, και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αφού δεν είχαμε επίσημη καταγγελία. Επαναλαμβάνω, η λογική δοκιμάζεται σε αυτό το σενάριο. Ότι είπαν απλώς ότι άρχισε στο μάθημα και έφυγε ένα περιπολικό να πάει σπίτι. Και την περασμένη Πέμπτη πάλι είχαν καλέσει την αστυνομία για ακόμη μια φορά, επειδή άκουγαν φωνές και μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί λέει ότι πήγαν, κοίταξαν γύρω-γύρω τα σπίτια, δεν είδα κάτι και ξανάφυγαν. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που μαρτυρούν ότι κάτι δεν έχει πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Και η γυναίκα δεν είχε από πουθενά βοήθεια. Ούτε από κάποια κέντρα, ούτε από τις αρχές, ούτε από την πολιτεία, ούτε από κανέναν. Προσπαθούσε να κρατηθεί από κάπου και όλοι έμεναν στο τυπικό. Δεν μας έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο δικηγόρος του δράστη πριν από λίγο από τα δικαστήρια μένει στο σενάριο της άμυνας.
18: Υπάρχει στην περαιώς ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν ένα μήνυμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι όλο το σκηνικό πριν γίνει η δολοφονία ξεκίνησε από επίθεση που του έγινε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Και για να δείτε την αιμονή του συζύγου της, του ανθρώπου τώρα που κατηγορείται για τη δολοφονία, είχε βάλει ακόμη και GPS για να την παρακολουθεί ο κύριος Καλιακμάνης στο Action.
10: Είχε βάλει ακόμα και GPS στο αυτοκίνητο, την παρακολουθούσε που πήγαινε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φαίνεται ότι καιρό τώρα θεωρούσε ότι τώρα πατάει, ότι είχε γίνει στενός κορσές, δεν την άφηνε να πάει πουθενά. Από τα ούρα των παιδιών φάνηκε ότι δεν έχουν κάνει κατανάλωση τέτοιων χαπιών, των ερημιστικών. Φαίνεται ότι τα παιδιά, εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί γινόταν πολλές φασαρίες, ως μηχανισμό άμυνας δεν αντιδρούσαν.
5: Και αυτό που σας έλεγα, ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχαν καλέσει την αστυνομία επειδή δεν είχε πάει σε ένα μάθημα χορού και η αστυνομία πήγε στο σπίτι της. Αρκέστηκε στα τυπικά. Η εκπρόσωπος του σώματος, η κυρία Δημογλίδου.
19: Η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η γυναίκα την ελληνική αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν ουσιαστικά δεν πήγε σε κάποιο προγραμματισμένο μάθημα χορού. Ενημερώθηκε η αστυνομία ότι δεν απαντά σε κλήσεις. Φοβήθηκαν οι οικείοι ότι κάτι κακό της έχει συμβεί. Φτάσαμε στο σπίτι. Η γυναίκα βρισκόταν μόνη της με τα παιδιά της. Δεν ζήτησε κάτι. Βρισκόταν σε καλή κατάσταση.
5: Θα επιστρέψουμε, αν προκύψει κάτι από, από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, θα επιστρέψουμε στη βάση Γιαννάρα στην Καλαμάτα. Προς το παρόν πηγαίνουμε στον Μανώλη Κωστίδη και είναι αρκετά τα θέματα που έχουν βγει το τελευταίο 24ωρο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να υπάρχει κάποιο μεσημέρι που δεν θα έχουμε τόσα νέα. Έλατε, δεν ξέρω. Καλό μεσημέρι, όντως.
5: Είναι από τη μια, τα νέα έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μία απάντηση που έδωσε ο Ρούμπιο, που νομίζω ότι πήρε μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματική της, προσωπική μου εκτίμηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε φρέσκα νέα που βγαίνουν από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα πριν από λίγο. Θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτό?
20: Θα χαρώ πολύ. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Φαίνεται ότι ενοχλούν. Ναι. Διότι τώρα ξαφνικά να μιλούν για τα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί λέει...
5: Και μια χώρα που επέρεται για το εξοπλιστικό της πρόγραμμα που έχει και εξαγωγικό χαρακτήρα.
20: Σωστό. Δεν θέλει. Η Τουρκία δεν θέλει να εξοπλιστεί η Ελλάδα, που η οποία αυτή τη στιγμή περιμένει τα F-35, επειδή θα αναφερθούμε στο ζήτημα αυτό, σε ένα χρόνο από τώρα. Η Ελλάδα θα παίρνει το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος που υπάρχει σε οποιαδήποτε πολεμική αεροπορία. Έχει διαθέτει 24 ραφάλ τέταρτης γενιάς και θα διαθέτει συνολικά σε ένα χρόνο περίπου 120 F-16 εξυγχρονισμένα. Στα οποία δεν διαθέτει κανένα η Τουρκία, ούτε τέταρτης γενιάς ούτε πέμπτης γενιάς. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας λέει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Σημειώνεται ότι ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη και τη σταθερότητα και σχέσεις κρατικής γειτονίας από τη μία πλευρά, δηλαδή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί όμως και την αποφασιστικότητα να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδος πρωτίστως είναι θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός
5: λαός. Δηλαδή, το ρίξε ως τους φορολογούμενους ότι
20: ιδιαίτερα.
5: Εσείς πληρώνετε, εσάς πρέπει να ενδιαφέρει.
20: Ναι. Η ευημερία του ελληνικού λαού κτλ. Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να πω, λέει ξεκάθαρα η Τουρκία, λέει μην εξοπλίζετε τόσο πολύ, μην κάνετε βήματα που θα αυξήσουν την ένταση. Εγώ θα έλεγα, δείτε λίγο και στην Κάρπαθο και στην Κύπρο που στείλατε Patriot, φρεγάτες F-16, να κάνουμε διάλογο και αυτά.
5: Ναι. Αυτό με τα εξοπλιστικά ταιριάζει και με τουρκικά δημοσιεύματα που λένε ότι οι Έλληνες, ξέρετε, βρήκαν την ευκαιρία τώρα που ηρέμησαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και φορτώθηκαν όπλα. Κάτι τέτοιο δεν λένε?
20: Πολύ σωστό. Η εφημερίδα της Ομοχωρίας της Άρθρωτης ξεκάθαρα λέει ότι τα ήρεμα νερά ευνόησαν την Ελλάδα, η οποία βρήκε την ευκαιρία να εξοπλιστεί, να πάρει μαχητικά, ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, άλλα πυραυλικά συστήματα, να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου και να θωρακιστεί. Και δηλαδή αυτό που και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που λένε όχι στα ήρεμα νερά και στην Τουρκία υπάρχουν πολλοί που λένε όχι στα ήρεμα νερά, διότι η Ελλάδα λένε άλλαξε τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 5 χρόνια ή 4 χρόνια, αν δούμε τα μαχητικά που τα έχει πάρει η Ελλάδα και τις 12 φρεγάτες που έρχονται τώρα, εξυγχρονισμένες και καινούριες, είναι πράγματι μεγάλη αλλαγή δεδομένων σε αυτά τα ήρεμα νερά.
5: Ναι, ναι, σωστά. Και αλλαγή ισορροπιών θα προσέδετα. Για να αφήσουμε τα F-35 στο τέλος, επειδή σηκώνει πολλή συζήτηση, άλλη μία είδηση, ο Τραμπ κλείδωσε τελικά για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
20: Ναι, τον περιμένουν. Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά έμαθα, ήξεραν, γιατί ο Φιντάν είχε πει ότι έχει πει ο Τραμπ ότι θα έρθει. Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι έρχεται και τώρα αρχίζουν οι προετοιμασίες. 7 και 8 Ιουλίου είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ολοκληρώνεται ένας νέος διάδρομος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ετιμεσκούρ που είναι έξω από την Άγκυρα. Περίπου 20.000 αστυνομικοί και στρατοχωροφυλακοί, μέλη της στρατοχωροφυλακής, αντιβαλιστικά, αντιαεροπορικά συστήματα λένε θα χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρουμε ποια συστήματα, τα ανατοϊκά. Η Τουρκία δεν διαθέτει. Η S-400, τα ρωσικά, αποκλείεται. Δηλαδή,
5: σύνοδος του ΝΑΤΟ με S-400.
20: Θα ήταν ένα. Ναι, δεν γίνονται αυτά. Άρα, ας δούμε και κάτι πολύ προσεκτικά, Σπύρο Μάλλη. Η Τουρκία έχει πάρει αυτό το αντιαεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία και στις πιο κρίσιμες στιγμές δεν τα χρησιμοποιεί. Δέχθηκε επί 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Είχε κλειστούς τους S-400 και χρησιμοποίησε Patriot της Ισπανίας και της Γερμανίας. Και τώρα που είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πάλι δεν τους χρησιμοποιεί. Δεν μπορεί. Και μέσα αυτά δεν παίρνει και τα F-35. Τουλάχιστον και πολύ σωστά διάβασες. Μέχρι στιγμής.
5: Σαν τρέιλερ θα το κάνουμε τα F-35, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πιθανόν η επίσκεψη Τραμπ μαζί με τα μηνύματα που πέρασε η Αθήνα είναι οι λόγοι που το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα πηγαίνει φθινόπωρο, εκτιμάς?
20: Νομίζω η ένταση δεν θα βοηθούσε καθόλου σε μια πιθανότητα να πάρει η Τουρκία τα F-35 στο μελλοντικά. Δηλαδή, αν περνούσε αυτό το νομοσχέδιο, η Ελλάδα είχε, κοιτάξτε, είχε κάνει συνεδρίαση Κισαία. Είχε στείλει μήνυμα μέσω Γιώργου για να πετύχει ότι θα υπάρχει ένταση. Είχε προειδοποιήσει ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια. Τα διαρροές. Στο Ανατολικό Αιγαίο, πάλι θαλάσσια πάρκα. Θα υπήρχε ένταση. Η ένταση δεν θα φέρνει τα F-35.
5: Ναι, ναι.
20: Τώρα μπορεί να τα φέρει. Εγώ από τον Μάρκο Ρούμπιο το διάβασα όπως και εσύ. Δηλαδή,
5: ο Μάρκο Ρούμπιο, για τους ακροατές μας που ίσως δεν το έχουν παρακολουθήσει από την αρχή, χθες είχε μία ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, στο πλαίσιο των τακτικών απαντήσεων που δίνει στους βουλευτές, και το έκανε ερώτηση η Ντίνα Τάιτους. Είναι μία βουλευτής των Δημοκρατικών, μάλιστα από ό,τι διάβασα, είναι ελληνικής καταγωγής και ο προπάπους της πήγε στη Νέα Υόρκη το 1911. Από εδώ, από την Ελλάδα,
20: wow,
5: και έχει πολύ στενές σχέσεις με την, διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τον Ελληνισμό. Του είπε λοιπόν ότι ακούμε ότι και ο Μπάρακ, ο Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός
20: πρέσβης, ναι.
5: Ακούμε ότι η Αμερική θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ισχύουν οι νόμοι που απαγορεύουν την πώληση F-35 σε χώρες που έχουν S-400. Και λέει ο Ρούμπιο, ο λόγος που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα F-35 είναι ότι αγόρασαν τους S-400. Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής, αυτό προβλέπει ο νόμος. Ήταν η απάντηση για μένα. Ο Ρούμπιο περιγράφει μια κατάσταση και μένει εκεί.
20: Περιγράφει πάρα πολύ σωστά. Δεν είπε δεν θα δώσουμε, δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία. Έδειξε ότι θέλει η κυβέρνηση του να δώσει τους τα F-35, αλλά υπάρχει ο νόμος. Ο Μπάρακ είχε πει οι S-400 πρέπει κάπως να εξαφανιστούν. Δεν το αποκλείω. Δηλαδή, ή θα αλλάξει ο νόμος ή θα εξαφανιστούν οι S-400. Δεν έχει πει κανείς ότι δεν θα εξαφανιστούν οι S-400. Απλά προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα.
5: Το θετικό βεβαίως είναι ότι η Ουάσιγκτον, η Αμερικανική κυβέρνηση, δεν σου λέει ότι ξέρεις, εγώ γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τους νόμους, θέλω να δώσω τα F-35 και τελειώνω. Το θετικό είναι ότι σου λέει υπάρχουν νόμοι που αποτρέπουν κάτι τέτοιο. Από την άλλη,
20: είναι και η άμυνα, γιατί με το που θα σου ανοίξουν τους S-400 θα σου χρησιμοποιήσει η Τουρκία, σύμφωνα πάντα με την αμερικανική άποψη, η Ρωσία θα πάρει όλα τα δεδομένα των F-35. Αν το θέλει και ο Ρούμπιο, δηλαδή αυτά τα έχουν πει οι Αμερικανοί, δεν τα λέμε εμείς.
5: Αυτά τα έχει πει πρωτίστως ο άνθρωπος από τον οποίο είχες πάρει μια συνέντευξη πριν από κάποιους μήνες, και πολλά πράγματα από τα οποία είχε περιγράψει τα είδαμε, κάποια από αυτά τουλάχιστον, να ξετυλίγονται εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο Τόμ Μπάρακ.
20: Τον οποίο δεν τον αγαπούν και στην Τουρκία, ξέρετε, πολύ. Επειδή περιγράφει διάφορα οράματα. Δηλαδή, ο Τόμ Μπάρακ είναι ο άνθρωπος του Τραμπ που τα λέει με μια ομοία αλήθεια. Μια ομοία αλήθεια, μια τεράστια αλλαγή, πολλές αλλαγές. Αλλά όλα αυτά που λέει έρχονται. Αν δεν αλλάξει κάτι στον Τραμπ. Όλα αυτά που λέει ο Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, έρχονται.
5: Ο Μπάρακ έχει πει ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και κάποιοι λένε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο Μπάρακ δεν εκφράζει την Αμερική. Θέλω να μείνεις μαζί μας για 20 δευτερόλεπτα. Είναι ένα απόσπασμα από ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου για το Τόμ Μπάρακ, να καταλάβουμε σε τι θέση, όσο και αν τον κατηγορούν, σε τι θέση τον έχει τοποθετήσει ο Αμερικάνος πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ.
1: Και όταν υπουργός εξωτερικών ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του στη Συρία, του Τόμ Μπάρακ, και ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του διότι μόνο ένα χρόνο δικαιούνται να παίξουν αυτό το ρόλο. Έτσι. Πάνω στον χρόνο σταματά ό,τι και να συμβαίνει. Ο Ρούμπιο αναγκάστηκε να διορθώσει το Σάββατο για να δηλώσει ότι μπορεί να τερματίσει και ο ρόλος του, αλλά θα συνεχίσει να ασχολείται με τη Συρία. Για να έρθει την Κυριακή πια ο Πρόεδρος και να ανακοινώσει ότι ο Μπάρακ γίνεται προεδρικός απεσταλμένος, παρακαλώ. Και αναλαμβάνει διευρυμένα καθήκοντα και στη Συρία και στο Ιράκ.
5: Λέει ο Ρούμπιο, τερμάτισε τη θητεία σου. Τέλος. Και βγαίνει ο Τραμπ. Και όχι μόνο λέει δεν τερμάτισε η θητεία σου, σε κάνω δικό μου απεσταλμένο σε αυτές τις πυροχές. Δηλαδή μπορεί να δέχεται πιέσεις και επιθέσεις, αλλά το πώς τον βλέπει ο Τραμπ είναι εντελώς διαφορετικό.
20: Είναι εντελώς διαφορετικό το τι λέει η Ουάσιγκτον και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εντελώς διαφορετικά το τι λέει ο Λευκός Οίκος. Αυτή τη στιγμή ο Λευκός Οίκος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αλλά η πραγματικότητα είναι έχει βάλει έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος καθορίζει μια πολιτική στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία και κάνει διάφορες συμφωνίες.
5: Ναι.
20: Κάθε είδους συμφωνίες.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά.
20: Ο
5: Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα των εξελίξεων σήμερα, νομίζω ότι όσοι αναζητάτε απαντήσεις σε ορισμένα θέματα είστε ικανοποιημένοι. Το μίλησαμε αρκετά με τον Μανώλη, οπότε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
21: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
22: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
24: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω!
3: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε με μια επιχείρηση της αστυνομίας στη Λάρισα. Θα έλεγα σε γνωστή περιοχή, σε γνωστή οικογένεια, για γνωστές υποθέσεις. Μοιάζει με γρίφος, αλλά ο αστυνομικό μας συντάκτης, ο Μιχάλης Τεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
26: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Γρίφος για εύκολους λίτες.
5: Ναι.
26: Λοιπόν, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Λάρισα και συγκεκριμένα στον οικισμό που διαμένει γνωστή οικογένεια Ρωμά. Η συγκεκριμένη λοιπόν οικογένεια κατηγορείται για σωρία πατών και εκβιασμών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα άτομο, μέλος της οικογένειας αυτής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η επιχείρηση τώρα, να πούμε, αποτελεί συνέχεια εκείνης του περασμένου Μαρτίου, όπως θα θυμόμαστε, με την αποκάλυψη της δράσης των μελών της οικογένειας, οι οποίοι πουλούσαν 20 λεπτά του ευρώ ως χρυσές λίρες σε ανυποψίες αθήματα, αποσπώντας χιλιάδες ευρώ. Και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και τις φωτογραφίες της ταυτότητάς τους, ακόμη 15 θύματα προχώρησαν σε καταγγελίες στην αστυνομία. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν και αυτές, μάλλον αφορούν για απάτες και εκβιασμούς και κλοπές, ενώ συνεννόηση με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, το τμήμα δίωξης εκβιαστών σχημάτισε νέα συμπληρωματική δικογραφία. Κατηγορούμενοι και σε αυτή τη δικογραφία είναι ήδη προφυλακισμένοι για την προηγούμενη υπόθεση. Όπως καταλαβαίνετε, ότι ουσιαστικά είναι μια ουρά της υπόθεσης του προηγούμενου Μαρτίου, η οποία είχε αποκαλυφθεί και, όπως θυμάστε, είχαν πέσει θύματα αντιδήμαρχοι στη Θεσσαλία, γνωστοί επιχειρηματίες, οι οποίοι πίστευαν πως με 150 ευρώ θα έπαιρναν μια χρυσή λίρα, την ώρα που η χρυσή λίρα, αν δεν κάνω λάθος, με απατάει μνήμη μου, έχει ξεπεράσει πλέον 400 ευρώ.
5: Ναι, εντάξει. Προσπαθούσαν, μάλλον είχαν την προσδοκία ότι με αυτόν τον τρόπο θα πλουτίσουν. Αλλά ναι, εντάξει, δεν γίνονται έτσι αυτά.
26: Δεν
5: αυτό που είχε προκαλέσει τότε εντύπωση ήταν ο πολυτελής βίος τους, Μιχάλη. Θυμόμαστε αυτή η υπόθεση, δεν είναι για την ίδια οικογένεια, δεν μιλάμε. Με τα υλικοδρόμια και αυτά.
26: Εκδρομές, ταξίδια, επίδειξη πλούτου, πάρτι, χλειδί. Ναι, για την ίδια οικογένεια μιλάμε πάντα.
5: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Τεζάρης. Θυμόμαστε τότε από τις φωτογραφίες που είχαμε βγει στη δημοσιότητα. Πολυτελείς βίλες με υλικοδρόμια, αυτοκίνητα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και άλλα πάρα πολλά τα οποία είχαν κάνει. Τώρα στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί φαντάζομαι κάπου θα έχει πάρει το μάτι σας ένα βίντεο από την Άμφακτο. Δείχνει ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα να πέφτει πάνω σε ένα σταθμευμένο, σχεδόν να τους μπαραλιάζει, και μια γυναίκα με ένα παιδί τελευταία στιγμή να τη γλιτώνουν. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
27: Καλό μεσημέρι. Σοκαριστικές εικόνες. Γιατί πέρα από την μητέρα, όπου αντιλαμβάνεται έγκαιρα και αρπάζει την τετράχρονη κόρη της, και φαίνεται μάλιστα και σε ένα βίντεο να εκτοξεύεται, να εκφενδονίζεται και να καταλήγει μέσα σε ένα μαγαζί. Υπήρχαν και άλλα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν παρασυρθεί και να είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Φαίνεται στο ίδιο βίντεο που κάνει το κύριο διαδικτύο ένας άντρας, ο οποίος εγκαίρως μπαίνει μέσα σε ένα κατάστημα. Υπάρχει μια γυναίκα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που κατέληξε πάνω της ουσιαστικά όλο αυτό το και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 74χρονος, αλλά και το όχημα πάνω στο οποίο προσέκρουσε από τύχη, μάλλον σταμάτησε λίγα εκατοστά δίπλα της και δεν είχε κάποιον τραυματισμό. Να τονίσουμε ότι τρέχει μια έρευνα από το Τμήμα Τροχέας Ναυπακτίας και έχει ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης του 74χρονου οδηγού.
0: Κάτσε, έχει αφαιρέθηκε πριν το τροχαίο αυτό.
27: Μετά το τροχαίο, γιατί υπήρξε μια άμεση προσπάθεια να ερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Είναι σοκαριστικό ότι κινείται ήδη.
0: Σε προηγούμενο τροχαίο και του είχαν αφαιρέσει την άδεια.
27: Γιατί φαίνεται, φαίνεται να κινείται ήδη στο αντίθετο ρεύμα για ώρα. Αποφεύγει με κάποιο τρόπο ένα αυτοκίνητο και καταλήγει πάνω στα σταθμευμένες μηχανές και σταθμευμένα οχήματα. Έχει συγκρουστεί και με αυτοκίνητο σε αντίθετο ρεύμα. Έχει προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα δίγυκλα, σε δύο σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα. Να τονίσουμε ότι αυτό δεν έχει απαντηθεί.
0: Ναι.
27: Αν ιατρικά υπήρξε θέμα.
0: Ναι.
27: Έγινε αλκοτέστ αρνητικό και στον ίδιο αλλά και σε έναν άλλο οδηγό που τουλάχιστον φαίνεται να έχει να βρίσκεται το όχημά του μπροστά του στον δρόμο. Έχει βεβαιωθεί μια σειρά από παραβάσεις οδηγικές και αναμένεται να σταλεί τώρα το δίπλωμά του στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνίων προκειμένου να φανεί αν θα...
0: Μάλιστα, πάντως όσο και να το περιγράφουμε, πραγματικά αυτό το βίντεο σκόβει την ανάσα. Μπορούν να μπουν και στο SkyGR οι ακροατές μας να το δουν. Με αυτή την γυναίκα πάει να μπει στο αυτοκίνητό της και ξαφνικά πέφτει πάνω το αυτοκίνητο που μας λες ότι δούξω ο 74χρονος. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ αν είχε μπει μέσα στο αυτοκίνητο γυναίκα. Δεν θέλω να το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, ο Γιώργος Προδοσφάλτης και ένας αυτόπτης μάρτυρας της ιστορίας εκεί.
4: Έχει αρχίσει ήδη 10-15 μέτρα πριν και χτυπάει. Και έτσι σώθηκε η γυναίκα. Δηλαδή χτύπησε πρώτα ένα μηχανάκι, ένα σκούτερ που ήταν εκεί στην άκρη στον δρόμο. Με το που πήγαινε να κουμπίσει το παιδί στο κάθισμα, χτυπάει πρώτα το μηχανάκι και έτσι τραβήθηκε πίσω και βούτυξε το παιδί και κλείδωσε το παιδάκι. Γιατί για κλάσμα των δευτερολέπτων, δηλαδή ούτε καν δευτερόλεπτο. Ήταν λες και γυρίζαμε ταινία. Σωθήκανε τρεις άνθρωποι από τύχη. Είχαν τύχη βουνό.
0: Τώρα η γυναίκα που σας περιγράψαμε πως ενστικτοδός άρπαξε το παιδί της και μπήκε μέσα πάλι στο φούρνο και την γλίτωσε τελευταία στιγμή, μίλησε στον Αλφα, στον συνάδελφό μας, τον Ξενοφόντα Σκιτζή και είπε...
8: Είχα σταματήσει, είχα κατεβεί στο φούρνο και την ώρα που βγήκα ξέρω να πάρω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
9: Το παιδάκι σας κατάλαβε τι έγινε?
8: Όχι, στην αρχή όχι, μετά το συνειδητοποίησε.
9: Πόσο χρονών είναι?
8: 4,5.
9: Ο οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε.
8: Σταμάτησε πάνω στο όχημα.
9: Δεν σας ζήτησε ένα συγγνώμη, κάτι, πώς του φύγε το αυτοκίνητο?
8: Δεν τον είδα καν τον κύριο, δεν γνωρίζω.
9: Το παιδάκι σας πώς είναι τώρα, δεν πιστεύω
8: είναι
9: να φοβάται.
8: Όχι, είναι μια χαρά.
0: Να είναι καλά. Να είναι καλά, γιατί πραγματικά ήταν σοκαριστική όλο αυτό που είδαμε χθες στην άφακτο. Στο μεταναστευτικό τώρα. Όπως μας ακούτε, διαβάζετε, υπάρχει μια αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, από τη Λιβύη συγκεκριμένα, που έχει ταθεί τις τελευταίες ημέρες. Τα δουλεμπορικά φτάνουν κατά κύματα προς τη Γάβδο ή σε άλλες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Αυτό έχει προβληματίσει, έχει ανησυχήσει τις διοκτικές αρχές της χώρας. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Ο οποίος έχει γράψει ενδιαφέροντα στοιχεία

0: βουλευτές της Ανατολικής Λιβύης και συγκεκριμένα από το Τομπρούκ.
1: Εκείνο Χαφτάρ.
0: Ναι. Στη Γάβδο και τη Νότια Κρήτη. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε όλο το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εκεί η αύξηση είναι 23%. Σε απόλυτα νούμερα να σου πω ότι από την αρχή του χρόνου έχουν έρθει 5.600 μετανάστες μέσω του συγκεκριμένου διαδρόμου εντός εισαγωγικών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν, να το αντιμετωπίσουν όπως αντίστοιχα έχουν κάνει στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην προσπάθειά τους λοιπόν αυτή, μάλλον πριν πάμε εκεί να το εξηγήσουμε, το τελευταίο διάστημα λένε τα στελέχη του λιμενικού, τα οποία ρωτήσαμε γιατί συμβαίνει αυτό, ότι έχει πολύ καλό καιρό.
1: Μόνο.
0: Λένε ότι είναι λίμνη, εν πάση περιπτώσει, έτσι αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησαν. Και ότι υπήρχε και κάποιες εθνικές εορτές, που σημαίνει ότι εκεί το σύστημα δεν λειτουργεί. Στην πραγματικότητα, βέβαια, εκεί δεν υπάρχει σύστημα για να λειτουργήσει. Και αυτό είναι γι' αυτό και ουσιαστικά μία από τις πρωτοβουλίες που έχει προσπαθήσει να λάβει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε συνεργασία και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι να παραχωρήσουν υπομορφή δωρεάς τρία σκάφη μεταχειρισμένα του λιμενικού, αυτά τα Λάμπρο, αν τα θυμάσαι, πολύ κλασικά σκάφη, τα έχουμε δει όλοι, που είχε το λιμενικό, να τα δώσουν στην ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης. Επίσης, εκπαιδεύονται 35 στελέχη της λιβυκής ακτοφυλακής προκειμένου να τα επανδρώσουν. Και υπάρχει και μια προσπάθεια, μια σκέψη, η οποία μάλλον θα υλοποιηθεί, να υπάρχει και ένας αξιωματικός σύνδεσμος του λιμενικού στη Βεγγάζη. Η λογική είναι ουσιαστικά ότι να ασκηθεί μια πίεση στις εκεί αρχές, ούτως ώστε να σταματούν τις βάρκες με τους μετανάστες όσο είναι ακόμα στην περιοχή δικαιοδοσίας. Να σου πω επίσης ότι υπάρχει ένα περιπολικό σκάφος, έχει η ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης, για να έχουμε μια αίσθηση των πραγμάτων.
1: Ναι, εντάξει,
0: έχει ένα περιπολικό σκάφος.
1: Είναι, προφανώς, έτσι
0: τώρα,
1: το περιγράφεις.
0: Είναι φαντάζομαι, είναι πιο πονηρό το θέμα αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Εγώ ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή ακριβώς το έχουμε θίξει και μάλιστα υπάρχουν και τοποθετήσεις από στελέχη και στο δημόσιο λόγο τους. Εάν αυτά τα ήρεμα νερά που περιέγραψε το Λιβικό που διευκολύνουν συνδέονται και με τα νερά στο Αιγαίο.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες και αν με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση του στρατάρχη Χαφτάρ χρησιμοποιεί την μετανάστευση ως μια μορφή πίεσης προς τη χώρα, ενεργώντας κατ' εντολή κάποιας τρίτης δύναμης και το καθεξής.
1: Ένα σενάριο.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Είναι ένα σενάριο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι στις αναλύσεις και να το έχουμε κατά νου. Το δεύτερο είναι, επίσης που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι το κομμάτι της παράτυπης μετανάστευσης έχει πάρα πολλά χρήματα. Και αυτά τα χρήματα διαφθείρουν.
1: Ναι.
0: Ή, εν πάση περιπτώσει, αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για να έχεις, ας πούμε, περισσότερα από ένα κριτήριο στη διαχείριση του φαινομένου.
1: Ναι. Οπότε είναι και το γεωπολιτικό, ή μπορεί ενδεχομένως να είναι το γεωπολιτικό, αλλά κυρίως εσύ θέτεις ένα πολύ ισχυρό κίνητρο που είναι το χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Σουλιώτης, με τα ενδιαφέροντα στοιχεία και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως, έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι αυτή η υπόθεση. Στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στη Σόφια, βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός και σε μια χώρα που μας συνδέουν πολλά και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη και σε ό,τι αφορά και το γεωπολιτικό κομμάτι, που εκεί βεβαίως ο Σταύρος Ιωαννίδης το ξέρει πάρα πολύ καλά, με την προστασία που μας είχε ζητήσει και παρήχαμε η Βουλγαρία με τις πρόσφατες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Σταύρος ήδη μας περιμένει. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρούμεν Ράντεφ, τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, στη Σόφια, όπου βρίσκεται ο Έλληνας πρωθυπουργός. Συζήτησαν και για την συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία και βεβαίως για την ασφάλεια που παρήχε η Ελλάδα με την ανάπτυξη μιας πυροβολαρχίας Patriot στο Δηδημότυχο, για την προστασία του ενέργου χώρου της Βουλγαρίας από απειλές που μπορούσαν να έρθουν από την Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν. Συζήτησαν όμως και για άλλα θέματα της διμερούς συνεργασίας, όπως για παράδειγμα για τις υποδομές, την ενέργεια που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με τον κάθετο διάδρομο που βρίσκεται

0: σε εξέλιξη οι εργασίες για την ολοκλήρωσή του και για άλλα ζητήματα όπως είναι η διαχείριση των υδάτων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια, που επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να τονίζει πως η Ελλάδα στηρίζει την προοπτική της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση φυσικά πως σέβονται και τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα του κάθετου διαδρόμου στο ενεργειακό κομμάτι, όπου εκεί είπε πως ο κάθετος διάδρομος θα αναβαθμίσει την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Οι δύο χώρες γίνονται πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας και αναφέρθηκε και στο όραμά του βεβαίως για ένα χερσαίο διάδρομο που θα συνδέει τα λιμάνια της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, τους κάθετους οδικούς άξονες που θα φτάνουν μέχρι την Ουκρανία. Και κλείνοντας, Σπύρο, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε και την πρόθεσή του για την συγκρότηση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να διοργανωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, και ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
2: Τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική.
1: Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την... διαφημίσεις, ναι, παρασύρθηκα.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center. Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
13: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
14: Να το, ήρθε.
12: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
15: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Ρωμαίος,
17: Γιουλιέτα,
16: από του Μπόστ την Μπένα.
17: Έργο παλιό,
16: μα σύγχρονο,
17: που αφορά και σένα.
16: Γιουλιέτα, η Ρωμανέ,
17: Ρωμαίος Σακελαρίου,
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παρα...

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Χθες ο Νίκος Φιλιππίδης για τα της οικονομίας μας μίλησε από την Φιλανδία, όπου εκεί βρίσκονται οι επικεφαλείς των μεγάλων ενεργειακών κολοσσών. Δεν ξέρω σήμερα αν έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής ή παραμένεις εκεί. Γεια σου Νίκο,
2: καλό μας. Γεια σου, Πύρο, Ελσίνκη.
1: Δεν ξεκολλάς,
2: Όχι. Να σου πω, αλήθεια, είχε ένα υπέροχο καιρό. Με λιακάδα σαν της Αθήνας, με μικρότερη θερμοκρασία, άρα τέλεια.
1: Πολύ μικρότερη, έτσι τώρα με βάζεις στον πειρασμό να πάω αλλού τη συζήτηση.
2: Γύρω στο 20-21 εκεί κάπου, 22 άνετα, για να το προπάτημα.
1: Μια χαρά.
2: Να. Και τα έχουν και όλα οργανωμένα, δολυμένα, τα θέματα τους.
1: Κανονική χώρα. Να σε ρωτήσω τώρα για την ενέργεια. Έχουμε νέα από τις Βρυξέλλες. Από την άλλη έχουμε νέα και για την ελληνική οικονομία. Σε είδα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky να λες για την πόσο σπουδαία είναι αυτή για τη χώρα και την οικονομική της εξέλιξη, η απόφαση για να φύγει από πάνω μας αυτό το στίγμα της χώρας που έχει δημοσιονομικά προβλήματα.
2: Ναι, από τη λίστα των ύποπτων, γιατί πλέον δεν ήμασταν στους ζεσημασμένους, αλλά ήμασταν στους ύποπτους για οικονομικά προβλήματα. Ήταν η λίστα των χωρών, τέλος πάντων, που έχουν προβλήματα δημοσιονομικά, διαρθρωτικά. Φεύγουμε από αυτή τη λίστα. Πέρσι έφυγε η Γερμανία τέτοια εποχή και η Κύπρος, για να καταλάβεις. Ναι. 5 χώρες παραμένουν, δηλαδή βρίσκονται σε αυτή τη λίστα αυτή τη στιγμή η Ολλανδία, η Ιταλία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Σουηδία. Η Ελλάδα βγαίνει εκτός. Άλλες 10 χώρες, σκέψου, είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Που η Ελλάδα επίσης δεν είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Εδώ και χρόνια έχουμε, θα έλεγα, υπερβολικά πλεονάσματα. Είμαστε ακριβώς ανάποδο στάδιο. Και είναι καλό γιατί έχουμε ζήσει, ειδικά η δικιά μας γενιά, 16 χρόνια με υπερβολικά ελλείμματα, με μνημόνιο, με μεταμνημονιακή εποπτεία, με μεγάλες εκκρεμότητες και προβλήματα να λυθούν, τα οποία ακόμα τα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά τουλάχιστον έχει φύγει ο κίνδυνος. Και ξέρεις κάτι, όταν είναι τα πράγματα τόσο ρευστά όσο είναι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, το να φεύγει ο κίνδυνος από πάνω, τουλάχιστον να βγάζεις τον προσωπικό σου παράγοντα από την εξίσωση, αυτό δημιουργεί μια σχετική ασφάλεια. Τέλος πάντων, μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι έχουν οι υπόλοιποι που έχουν προβλήματα.
1: Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, για να βρεθώ τώρα, για να πάμε στο ζουμί του Ελσίνκη, εκεί που βρίσκεσαι.
2: Κοίτα, εδώ η συζήτηση είναι ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ξαφνικά, τη στιγμή που βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε δύο διαδοχικές κρίσεις από τους υδρογονάνθρακες, ότι πρέπει να προχωρήσουμε τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας χωρίς να υπάρχει αύριο. Δηλαδή, δεν κοιτάξουμε πίσω καθόλου. Για να το κάνουμε αυτό, βέβαια, χρειάζεται μεγαλύτερη παραγωγή, περισσότερα δίκτυα, μεγαλύτερη αποθήκευση. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Επιπλέον, πρόβλημα και προβληματισμός είναι ότι έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε πολλά. Όλα φυλάσσονται στην Αμερική. Υπάρχουν και θέματα ασφάλειας, υπάρχουν και θέματα ηθικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε. Το θέμα τα data centers, τα οποία είναι αναγκαιότητα για να προχωρήσουμε τεχνολογικά, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, άρα θα πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο και να ρυθμίσουμε το τοπίο, ώστε να μπορέσουν όλα μαζί να ταιριάξουν και να μην είναι όλα αυτά πανάκριβα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ακριβά και η ενέργεια είναι ακριβή, αλλά και το περιβάλλον το υπόλοιπο το οποίο επηρεάζεται από την ενέργεια είναι ακριβό. Αυτό συζητάνε εδώ, είναι οι επίτροποι εδώ, είναι οι πάντες από πάρα πολλοί κόσμο.
1: Σκέφτομαι τώρα, μπορεί κάποιες λέξεις, κάποιες έννοιες ή κάποια τεχνολογία να φαίνεται πολύ μακρινή για κάποιους ακροατές, αλλά πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι αυτά αφοράν την επόμενη μέρα για το πόσο εύρωστη μπορεί να είναι μια οικονομία, μια χώρα, για την ανταγωνιστικότητά της και εν τέλει για τους μισθούς.
2: Βέβαια, όλο αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ με την παραγωγικότητα, έχεις απόλυτο δίκιο. Η παραγωγικότητα είναι βασικό σημείο να αυξηθεί. Το AI θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση για να υπάρχουν καλύτερες αποδοχές. Ερωτήματα που υπάρχουν, αν θα υπάρξει μείωση των θέσεων εργασίας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν είναι πλήρως διαμορφωμένο και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί. Πότε έρχεσαι, επί τη ευκαιρία?
2: Αύριο ταξιδεύω. Τέτοια ώρα θα είμαι στο αεροπλάνο.
1: Άντε. Με το καλό.
2: Έγινε.
1: Να σε καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης από τη Φιλανδία. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, αμέσως τώρα. We'll be right back.
0: Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Γερμανικό φιάσκο στο ΟΗΕ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο μετά τη νέα συμφωνία για εκεχηρία. Φρένο από την Αμερικανική νομοθεσία στην ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Για μια πικρή ιστορική ήττα της χώρας γίνεται λόγος σήμερα εδώ στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα της χώρας να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν τις δύο έδρες της Δυτικοευρωπαϊκής Ομάδας, αφήνοντας εκτός το Βερολίνο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της Γερμανίας και της κυβέρνησης Μέρτς. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν εκ νέου σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο πλήρης τερματισμός των επιθέσεων κατά του Ισραήλ από την Χεσμπολά. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε μερικές ώρες μετά ωστόσο ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει για την ώρα τις επιθέσεις στον Λίβανο και δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το νότιο τμήμα της χώρας.
1: Επιστροφή στο στούντιο του Sky και Νίκος Σταματέλος. Σε επίπεδο εθνικό νομίζω είμαστε προς το ποδόσφαιρο, αλλά σε συλλογικό επίπεδο έχουμε μπάσκετ.
4: Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τελικούς. Μπάσκετ. Είχαμε χθες τον πρώτο τελικό για την Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπως περιμέναμε πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ότι αυτοί θα διεκδικήσουν τον τίτλο. 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός. Πολύ καλός ο Φουρνιέ, καθοριστικός ο Μιλουτίνοφ, εξαιρετικός ο Οσμάν για τους πράσινους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις με ανακοίνωση που εξέδωσαν. Και έχουμε αύριο το δεύτερο τελικό. Ελπίζουμε
1: στο ΑΚΑ.
4: Είναι αύριο ο δεύτερος, ο τρίτος είναι τη Δευτέρα. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Και μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Πέρα από το τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γύρω από το μπάσκετ, η είδηση που συζητιέται.
1: Σπανούλη στον
4: ακριβώς.
1: Άρη,
4: είναι η επιστροφή του Σπανούλη στη χώρα μας και έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Τουλάχιστον τέσσερις ομάδες που ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Φαντάζομαι και η ΑΕΚ που έχει πάντα τη δική της ιστορία στον χώρο του μπάσκετ. Αναμένεται του χρόνου να δούμε ένα ακόμη πιο ωραίο πρωτάθλημα.
1: Επειδή και ηλικιακά δεν πρέπει να απέχουμε. Εγώ είμαι μεγαλύτερος βέβαια από σένα. Αλλά ό,τι ομάδα και είναι ο καθένας, ο Άρης έχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα του.
4: Είναι αλήθεια.
1: Έτσι δεν είναι.
4: Ό,τι μπάσκετ και να έχεις δει πιτσιρικάς, ο Άρης του 87-88 εκεί στο Final Four της Γάνδης ήταν αυτός που, που όπως λέει και το σύνθημα των Αριανών, να ξανακλείνουν τα μαγαζιά την Πέμπτη γιατί όλη η Ελλάδα έβλεπε Άρη. Και έχουμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Γιάννη Αλαφούζο ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς έρχονται για μετά το δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
19: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
20: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
19: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
20: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM.
2: Τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Αλλαγές στην κυβέρνηση είναι πιθανό να προκαλέσει η εκλογή νέου γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, εάν επικρατήσουν οι σκέψεις για τοποθέτηση στη νευραλγική κομματική θέση προσώπου προερχόμενου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για τη διαδοχή του Κώστα Σκρέκα εν ώψη της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής στις 10 Ιουνίου. Θα ήμασταν πιο σοβαροί αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Η πρώην υπουργός Εφη Αχτσιόγλου, μετά την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πιο συγκροτημένη πορεία εάν η ίδια είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Λουκέτο στο ταχυδρομείο της Κίδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το κλείσιμο του ταχυδρομείου στην Αριδαία, ακολουθεί και το ταχυδρομείο Σκίδρας. Ο Ναυτικός Όμιλος Γιαννιτσών, σε συνεργασία με τον Δήμο Πέλλας και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, διοργανώνουν την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι φιλική αθλητική εκδήλωση με τίτλο «Κοπηλατούμε μαζί στο Λουδία».
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. 1ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5. Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM. Τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Αλλαγές στην κυβέρνηση είναι πιθανό να προκαλέσει η εκλογή νέου γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, εάν επικρατήσουν οι σκέψεις για τοποθέτηση στην νευραλγική κομματική θέση προσώπου προερχόμενου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για τη διαδοχή του Κώστα Σκρέκα εν ώψη της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής στις 10 Ιουνίου. Θα ήμασταν πιο σοβαροί αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Η πρώην υπουργός Εφη Αχτσιόγλου, μετά την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πιο συγκροτημένη πορεία εάν η ίδια είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Λουκέτο στο ταχυδρομείο της Κίδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το κλείσιμο του ταχυδρομείου στην Αριδαία, ακολουθεί και το ταχυδρομείο Σκίδρας. Ο Ναυτικός Όμιλος Γιαννιτσών, σε συνεργασία με τον Δήμο Πέλλας και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, διοργανώνουν την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι φιλική αθλητική εκδήλωση με τίτλο «Κοπηλατούμε μαζί στο Λουδία».
0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Μπέλα FM.
3: Τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Μπέλα FM 103,3. Αλλαγές στην κυβέρνηση είναι πιθανό να προκαλέσει η εκλογή νέου γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, εάν επικρατήσουν οι σκέψεις για τοποθέτηση στη νευραλγική κομματική θέση προσώπου προερχόμενου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για τη διαδοχή του Κώστα Σκρέκα εν ώψη της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής στις 10 Ιουνίου. Θα ήμασταν πιο σοβαροί αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Η πρώην υπουργός Εφη Αχτσιόγλου, μετά την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πιο συγκροτημένη πορεία εάν η ίδια είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Λουκέτο στο ταχυδρομείο της Κίδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το κλείσιμο του ταχυδρομείου στην Αριδαία, ακολουθεί και το ταχυδρομείο Σκίδρας. Ο Ναυτικός Όμιλος Γιαννιτσών, σε συνεργασία με τον Δήμο Πέλλας και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, διοργανώνουν την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι φιλική αθλητική εκδήλωση με τίτλο «Κοπηλατούμε μαζί στο Λουδία».
0: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρ.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδέας.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Τώρα, like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: με την Εβίτα Σαριγιάννη.

είμαστε 5η σήμερα, 4 Ιουνίου και είμαστε εδώ, πατάμε το κουμπάκι μας και ακούμε την καλύτερη μουσική, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Δύο ολόκληρες ώρες μαζί παρεούλα, με την καλύτερη μουσική και με τα καλύτερα, πιο viral νέα της showbiz. Ξεκινάμε.

Κυκλοφόρησε, παιδιά, ο Μπένζι από το Survivor το νέο του τραγούδι. Από κανάλι σε κανάλι, λέει. Κάτι κάνω καλά. Λοιπόν, ραπάρει ο Μπένζι. Για να δούμε, παιδιά, σε λίγες μέρες κυκλοφορεί. Για να δούμε. Άκουσα λίγο εγώ έτσι στο TikTok που ανέβασε. Δεν τρελάθηκα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Η Μαρία Αντωνά εμφανίστηκε στην εκπομπή του Λιάγκα. Μην έχεις άγχος, της λέει ο Λιάγκας. Μην έχεις άγχος.

0: Πικρινά.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

έφυγε από τη ζωή ο Πίμπο Μπράισον. Ποιος είναι? Είναι η φωνή που έκανε αθάνατα τα τραγούδια της Disney.

0: Κερασιμίδου, η αστεία ιστορία που μίλησε σε γνωστή εκπομπή. Πήρα, λέει, τη δικηγόρο μου για να χωρίσω τον Αντώνη και με είπε σκύλα.
1: Στα μαύρα.

0: Η ώρα είναι 7. Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM. Τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Αλλαγές στην κυβέρνηση είναι πιθανό να προκαλέσει η εκλογή νέου γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, εάν επικρατήσουν οι σκέψεις για τοποθέτηση στη νευραλγική κομματική θέση προσώπου προερχόμενου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για τη διαδοχή του Κώστα Σκρέκα εν ώψη της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής στις 10 Ιουνίου. Θα ήμασταν πιο σοβαροί αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Η πρώην υπουργός Εφη Αχτσιόγλου, μετά την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πιο συγκροτημένη πορεία εάν η ίδια είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Λουκέτο στο ταχυδρομείο της Κίδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το κλείσιμο του ταχυδρομείου στην Αριδαία, ακολουθεί και το ταχυδρομείο Σκίδρας. Ο Ναυτικός Όμιλος Γιαννιτσών, σε συνεργασία με τον Δήμο Πέλλας και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, διοργανώνουν την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι φιλική αθλητική εκδήλωση με τίτλο «Κοπηλατούμε μαζί στο Λουδία».
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: μέσα.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός. Μετά, παιδιά, από τις καμπάνες έρχονται και άλλα νέα τραγούδια. Άκουσα κάποια εκεί στο TikTok. Άντε, περιμένουμε τραγουδάρες, περιμένουμε, παιδιά. Καλοκαίρι έρχεται.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, δεν χάνω την αισιοδοξία μου για κανένα λόγο. Πάμε δυνατά με σιγουριά, λένε κρυός, δίδυμος, λέων, ζυγός, τοξότης και ηχθής. Δυναμικά ζώδια.

τελειώσαμε και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Like στη μουσική και σας περιμένω αύριο την ίδια ώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο μαζί να κάνουμε την καλύτερη παρέα, να ακούσουμε την καλύτερη μουσική και εννοείται ό,τι πιο viral νέο υπάρχει εδώ πρώτο. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε, προσέχουμε τον εαυτό μας και ρίχνουμε και μια ματιά στους άλλους γύρω μας. Μήπως κάποιος χρειάζεται κάτι από εμάς. Την αγάπη μου και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM.
2: Τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Αλλαγές στην κυβέρνηση είναι πιθανό να προκαλέσει η εκλογή νέου γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, εάν επικρατήσουν οι σκέψεις για τοποθέτηση στην νευραλγική κομματική θέση προσώπου προερχόμενου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για τη διαδοχή του Κώστα Σκρέκα εν ώψη της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής στις 10 Ιουνίου. Θα ήμασταν πιο σοβαροί αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Η πρώην υπουργός Εφη Αχτσιόγλου, μετά την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πιο συγκροτημένη πορεία εάν η ίδια είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Λουκέτο στο ταχυδρομείο της Κίδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το κλείσιμο του ταχυδρομείου στην Αριδαία, ακολουθεί και το ταχυδρομείο Σκίδρας. Ο Ναυτικός Όμιλος Γιαννιτσών, σε συνεργασία με τον Δήμο Πέλλας και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, διοργανώνουν την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι φιλική αθλητική εκδήλωση με τίτλο «Κοπηλατούμε μαζί στο Λουδία».

0: της. Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας. Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,5.
1: Η ώρα είναι 9. Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM. Τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Αλλαγές στην κυβέρνηση είναι πιθανό να προκαλέσει η εκλογή νέου γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, εάν επικρατήσουν οι σκέψεις για τοποθέτηση στη νευραλγική κομματική θέση προσώπου προερχόμενου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για τη διαδοχή του Κώστα Σκρέκα εν ώψη της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής στις 10 Ιουνίου. Θα ήμασταν πιο σοβαροί αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Η πρώην υπουργός Εφη Αχτσιόγλου, μετά την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πιο συγκροτημένη πορεία εάν η ίδια είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Λουκέτο στο ταχυδρομείο της Κίδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το κλείσιμο του ταχυδρομείου στην Αριδαία, ακολουθεί και το ταχυδρομείο Σκίδρας. Ο Ναυτικός Όμιλος Γιαννιτσών, σε συνεργασία με τον Δήμο Πέλλας και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, διοργανώνουν την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι φιλική αθλητική εκδήλωση με τίτλο «Κοπηλατούμε μαζί στο Λουδία».
0: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κωνουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM. Τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Αλλαγές στην κυβέρνηση είναι πιθανό να προκαλέσει η εκλογή νέου γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, εάν επικρατήσουν οι σκέψεις για τοποθέτηση στη νευραλγική κομματική θέση προσώπου προερχόμενου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για τη διαδοχή του Κώστα Σκρέκα εν ώψη της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής στις 10 Ιουνίου. Θα ήμασταν πιο σοβαροί αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Η πρώην υπουργός Εφη Αχτσιόγλου, μετά την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πιο συγκροτημένη πορεία εάν η ίδια είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Λουκέτο στο ταχυδρομείο της Κίδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το κλείσιμο του ταχυδρομείου στην Αριδαία, ακολουθεί και το ταχυδρομείο Σκίδρας. Ο Ναυτικός Όμιλος Γιαννιτσών, σε συνεργασία με τον Δήμο Πέλλας και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, διοργανώνουν την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι φιλική αθλητική εκδήλωση με τίτλο «Κοπηλατούμε μαζί στο Λουδία».
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.

αντιδράσεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Τα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Bella FM

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

κρατιέται μια ζωή που σπάει στα δύο και κομμάτια έχει γίνει. Απόψε σε νοιάζεται μια ψυχή

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.